στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη

απάτη για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη για αν είναι κάτι

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Μες στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλει. Τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Γρίβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Γρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
18: Σκέψου, πρακτικά.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Για το δεύτερο όμιλο αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο ισοπαλία 1-1 δείχτηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο η Αϊτή ιτήθηκε από τη Σκωτία με σκορ 0-1. Ενώ για τον τέταρτο όμιλο η Αυστραλία κέρδισε με σκορ 2-0 την Τουρκία. Οι Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA έπειτα από 53 χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Με νίκη 94-90 επί των Spurs στο πέμπτο παιχνίδι των τελικών και ολοκληρώνοντας τη σειρά με 4-1. Χιλιάδες φιλάθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους του Μανχάταν μετά τον ιστορικό τίτλο απέναντι στους Spurs.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
22: oh.
21: Κόκκιπε, κομπάνιο,
22: Team Colleague,
23: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρη τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ιππειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ιππειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Λοιπόν, ξέρω να σου πω γιατί χάρηκαν πολλά στελέχη και βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας τώρα που ο Μητσοτάκης επιμένει για εκλογές του 27. Τι είχαν κανονίσει για τις 27 Σεπτεμβρίου.
1: 27 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ ξέρω να σου πω πού θα γίνει η μεγάλη μάχη της αριστεράς στις εκλογές. Θα πέσουν κεφάλια.
0: Ξέρω να σου πω γιατί διακόπηκε από τα χειροκροτήματα των νεοδημοκρατών που συμμετείχαν στην Πολιτική Ακαδημία η ομιλία του Άκη Σκέρτσου. Δεν ήταν... το πίστευες αν μας το έλεγα άλλη στιγμή.
1: Όχι, θα ήταν πάρα πολύ καλή, εντάξει. Εγώ θα σου πω για τη σκιώδη κυβέρνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Οχ, οχ, οχ. Αυτό που λέει ερχόμαστε.
1: Αυτό που λέει ήρθαμε.
0: Η πρόεδρε έλαμε φορά. Μαζί με τη σκιώδη κυβέρνηση.

0: Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, και αυτή την Κυριακή με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στον ήχο είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Στην επιμέλεια των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι.

0: Και ξεκινάμε μουντιαλικά, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εσύ, το καλύτερο καλοκαίρι είναι όταν έχει μουντιάλ. Τελείωσε.
0: Υπάρχει μουντιάλ χωρίς τη Σακύρα στο soundtrack?
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν παίξει σε τρία, σε τέσσερα.
1: Πρέπει να είναι μόνιμη, νομίζω. Έχει συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: μουντιάλ Σακύρα.
0: Λόγω τη σχέση με το Πικέ. Χωρίσανε, ρε παιδιά.
1: Χωρίσανε.
0: Αυτό λέω, χωρίσανε. Α, πάει και κάποιο άλλο να τραγουδίσει το μουντιάλ.
1: Εντάξει, όχι. Σακύρα μουντιάλ, τελείωσε. Ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι?
0: Αμυδρά του 86.
1: Αμυδρά.
0: Αμυδρά, ήμουν πολύ μικρό.
1: Ήσουν πάρα πολύ μικρό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί είσαι μεγαλύτερο, τα έχουμε πει αυτά.
1: Αυτό, ναι. Πολύ μεγάλο απέναντι Νίκος Χατζιωαννίδης, σημάδι και το 82, που εμείς δεν είχαμε γεννηθεί.
0: Ρε Συνίκο. Ρε Συνίκο.
1: Του 94 δεν θέλω να θυμάμαι, γιατί θυμάμαι έδινα πανελλήνιες και δεν μπορούσα να δω.
0: Όχι, εγώ εντάξει. Είχα τελειώσει σχολείο, ξενυχτούσα λίγο, τα βλέπα, αλλά καλύτερα μην τα βλέπες. 4 πέφτανε.
1: 4-4-2.
0: 4-4-2. Το είχαμε κάνει, αλλά Γκρέκα. Δηλαδή είχαν πάει εκεί πέρα και κάνανε tour στους ομογενείς.
1: Και έχει. Ναι, ρε, τι ήταν αυτό. Και έχει ξαναπέζει τώρα το βιντεάκι με τον Μακαρίτη, τον Αρκέτα Παναγούλια, που του έβαζε γκάζια στα αποδυτήρια, το θυμάσαι.
0: Την γκάζια του βάλει. Παίζανε πάνω στο Μαραντόνα. Βέβαια, ο Μαραντόνα τα πλήρωσε τα κόλπα που μας έβαλε. Τον πιάσανε μετά το
1: πέρα. Τα πλήρωσε, ρε. Μόνο με εμά.
0: Τα βάζει με την Ελλάδα.
1: Δεν έχει ξέρω αν πρώτο, δεν θυμάμαι πρώτο.
0: Ή άλλο ένα, μάξιμου άλλο ένα. Τα βάλε με την Ελλάδα τώρα, πήγε σε βάλε γκολ.
1: Μπροστά στην κάμερα, θυμάσαι.
0: Ορίστε τα αποτελέσματα. Έχεις βγάλει τηλεόραση στο μπαλκόνι?
1: Όχι. Αυτά ρε εσύ τα κάναμε τη δεκαετία του 80. Ποια τηλεόραση στο μπαλκόνι?
0: Γι' αυτό επειδή θυμόσουν το 86 πολύ καλά, σου φέρνω, σου δημιουργώ εικόνες.
1: 86, φίλε, να σου πω κάτι.
0: Ήταν μέσα κερκοντήσιων.
1: Τι πήγαινα Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού, όλη τη μέρα έξω ποδόσφαιρο, μπάλα και το βράδυ σπίτι μουντιάλ. Ήταν ονειρικές στιγμές.
0: Έχει προλάβει να δει τώρα κανένα παιχνίδι? Εγώ δεν έχω προλάβει.
1: Είδα την πρεμιέρα τη Παρασκευή.
0: Α, είδε και πρεμιέρα.
1: Είδα πρεμιέρα. Ναι, ήταν απογοητευτικό το Μεξικό. Και νομίζω έφταιγε ο προπονητής, γιατί το κρατούσε πολύ πίσω. Δηλαδή η Νότια Αφρική ήταν να φάει πεντάρα, να δούμε γκολ. Αλλά δεν είδαμε.
0: Έχει κάνει κανάλι, ένα είδε, αλλά το έχει σε βάθο.
1: Εντάξει, δεν έχω προλάβει να δω, αλλά από αύριο πρέπει να.
0: Νομίζω θα έχουν πολλή δουλειά, δεν μπορούμε να δούμε.
1: Τι δουλειά θα έχει τα πολιτικά?
0: Εσύ,
1: το αθλητικό θα έχει.
0: Πρέπει να κοιμόμαστε νωρί το βράδυ, να ερχόμαστε ξεκούραστοι. Αφού είναι ξημερώματα.
1: Χαλάρωσε λίγο. Δεν έχει μόνο ξημερώματα.
0: Έχει ένα στις 10, εντάξει.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Πάντως, εμείς και άλλα 5,8 δισεκατομμύρια θεατές. Εκεί υπολογίζονται αυτοί που θα δουν Μουντιάλ φέτος.
1: Εντάξει, διαφήμιση λέει 1-3. Εντάξει. Εδώ θα έχει.
0: Ινφαντίνο τρίβει τα χεράκια, το εκεί μαζί με τον Τραμπ του δίνει βραβεία.

0: Είσαι τρελός.
1: Airbnb, όλα τα σπίτια.
0: Ναι,
1: όλοι καλικά. Έξω. Όλοι στα χωριά.
0: Σιγά. Ναι, πάμε στο χωριό εμείς. Γιατί. Και εκεί τηλεόραση τα βλέπαμε.
1: Vancouver 300% οι αυξήσεις και Guadalajara γύρω στο 500%.
0: Και η FIFA τι θα βγάλει, μωρέ, εξειδείς.
1: Τίποτα, τίποτα. Και έχουμε και τους star, έτσι. Εντάξει, όλοι περιμένουν να δουν. Μέση Ρονάλντο, υπάρχει περίπτωση να διασταυρωθούν πουθενά, Πορτογαλία, Αργεντινή.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολλοί λένε την Πορτογαλία για φαβορή, έτσι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Φαβορή.
1: Φαβορή, γιατί έχει καλά χαφ.
0: Έχει καλά χαφ, αλλά είναι το last dance του Μέση, ρεσί.
1: Πρόσεξε, έχει καλά χαφ, του τραβάει πίσω ο Ρονάλντο. Άμα ειδικά απαιτήσει να ξεκινάει κιόλα, θα έχουν πρόβλημα.
0: Τελευταίο και του Ρονάλντο και του Μέση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν του ξαναδούμε σε Μουντιάλ.
1: Όχι, δεν του ξαναδούμε. Εντάξει, 6 έχουν κάνει. Έλεος.
0: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια που τους λυπάμαι. Τους λυπά την καρδιά μου.
0: Σύνταξη. Έχουν συμπληρώσει τα ένσημα, Αντώνη. Ήρθε η ώρα τους.
1: Τι ωραία είναι να κάνεις το χόμπι σου και να βγάζεις δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ωραία. Okay. Ας πούμε κάτι άλλο, Αντώνη.
1: Ας πούμε κάτι άλλο. Ας πάμε στα δικά μας, γιατί εδώ πέρα θα
0: μελαγχολήσουμε.
1: Στην κατάθλιψη.
0: Ενώ με τα δικά μας θα γελάσουμε.
1: Ναι, πολύ.

εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι

Αν κάποιος, όχι δίπλωμα, οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.

0: πάμε για ορθοπέδα.
1: Πάμε το τραγούδι αυτό, τέριαζε και ενός Γιώργου Παπανδρέου που είχε προσπαθήσει να αλλάξει, να κινήσει την αλυσίδα.
2: Ναι, αλλά δεν βοηθάει το ραδιόφωνο, ρε γαμώτο.
1: Ίσα-ίσα, έτσι όπως ακούτε, κάντε το εικόνα. Το Γιώργο Παπανδρέου να προσπαθεί εν κινήσει να αλλάξει την αλυσίδα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Τι πίστα του Κακομοίρη.
2: Με το Μουντιάλ να τρέχει, ταιριάζει και ο Καραμαλής με την κλασιά που είχε ρίξει.
1: Με την μπάλα χιαστό και πάλι.
2: Δεν ταιριάζουν πάρα πολλά τώρα. Τι να λέμε, κάντε εικόνες. Έπρεπε να το προχωρήσει πιο πολύ ο Μητσοτάκης. Έπρεπε να πει, του αφαιρέσαν το δίπλωμα, του βάλαν και πρόστιμο. Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε ο Κασελάκης.
1: Του έχουν πάρει και το όχημα του πήρανε.
2: Τις πινακίδες του πήραν, το όχημα του πήραν, όλα τα πήρανε.
1: Και πήγε να φτιάξει και ένα. Σε εισαγωγικά αγοράσει καινούριο όχημα για να μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
2: Αυτές όμως είναι ωραίες ατάκες, επειδή μου κάνουν. Ναι, δημιουργούν στην πολιτική κάτι το.
1: Γίνεται τζόγος,
2: ναι, γιατί απαντάει κιόλας με το πατίνι μετά που το έχει κι αυτός αυτό και γίνεται δουλειά.

0: Τζόγος.
1: Ναι. Όπως με τον Ελλάς και τον Εάμ και τον Πολάκη. Άφησε τον Εάμ στον Πολάκη. Ήταν και αυτό κορυφαίο.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Με τα οχήματα εκεί θα βγάλουν άκρη.
1: Ποιο οχήματα?
0: Το όχημα της Κουμουνδούρου, το όχημα της Αμαλίας. Μην τρακάρουν αυτοί που δεν άρεσε. Άμα κυκλοφορεί και χωρίς δίπλωμα και τρακάρουν, είναι μεγαλύτερο το πρόστιμο.
1: Εν τω μεταξύ, για αυτό που είπες τώρα για τους δύο, λέγαμε τις προάλλες στο Δελτίο Ειδήσεων ότι θα βρεθούν Τσίπρας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και θα υπάρχει σύγκρουση. Τσίπρας Φάμελο στη ΔΕΘ, το φαντάζεσαι αυτό? Δεν είναι η πλέον αμήχανη στιγμή.
0: Δεν θα πάει ο Φάμελος στην Τσίπρα.
1: Αν δεν έχει διαλυθεί ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν διαλυθεί. Αν υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ κάποιο λόγο να βρεθούν και οι δύο στη ΔΕΘ και την ίδια μέρα, φαντάζομαι ο Τσίπρας λέει θα πάω στη ΔΕΘ. Πότε θα πας στη ΔΕΘ? Το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορείς. Πρέπει να βρεις κάποια φόρμουλα, κάπως να δεις λύσεις.
0: Μήπως ο Φάμελος λέει θα πάω στη ΔΕΘ, αλλά εννοεί θα πάει στο δεσμό συνομιλία Τσίπρα.
1: Αυτό λες.
0: Θα μπορούσε.
1: Θυμάσαι πέρυσι ο Τσίπρας είχε βρεθεί μέσω του Economist στη ΔΕΘ.
0: Σωστά.
1: Και φέτος πρέπει να βρεθεί.
0: Και ήταν μια από τις πρώτες εμφανίσεις του.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Η
1: ναι.
0: Πρώτη, νομίζω.
1: Ήταν και πολλά στελέχη από αυτά που είναι τώρα κοντά του. Όσοι ήταν δηλαδή παρατηρητικοί, τα είδανε.
0: Και αυτές οι συγκρούσεις είναι πολύ πιθανό να γίνουν όσο ο Μητσοτάκης πηγαίνει στο να μην κάνει εκλογές το φθινόπωρο και αν τις πάει για τον χρόνο του την άνοιξη, το 27.
1: Ναι,
0: αν γίνει. Γιατί επιμένεις αυτό.
1: Θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Γιατί όλοι λίγο πολύ κινούμαστε με ρυθμούς εκλογών, έτσι. Περιμένουμε τέλη Αυγούστου, γυρνάμε από διακοπές και πιο νωρίς ίσως.
0: Ξέρεις τι μας είπε.
1: Το μπουμπούνι.
0: Ξέρεις τι μας είπε μετά την Πολιτική Επιτροπή που του λέω και με το μαραθώνιο, αν το κάνεις μαραθώνιο όλη αυτή τη διαδρομή, τι θα γίνει με το, θα αντέξουν όλοι, δεν θα αντέξουν. Μου λέει, μπορούν να πάρουν ηλεκτρολίτες όσοι δεν αντέχουν στο μαραθώνιο.
1: Εκεί είπε το βουνό και τη θάλασσα επίσης.
0: Όχι, όχι. Πάλι. Το έχει πει στην εκδήλωση του ΑΕΦ Μερίδα.
1: Α, το ΑΕΦ
0: Μερίδα. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ είπε ψέματα. Είπε ότι δεν θα πάει στο βουνό. Είπε θα πάει Κρήτη και θα πάει και δύο μέρες στην Τίνο.
0: Ναι, αλλά η Κρήτη έχει και βουνό.
1: Έχει και βουνό.
0: Δηλαδή στο Ψιλορίτη πήγαινε τον πατέρα, το ξέρει.
1: Σωστά.
0: Μια χαρά ξέρει.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάει στον Όλυμπο, ούτε στο Everest.
0: Ναι, το Ψιλορίτη
1: μια χαρά
0: είναι. Ναι, δεν κατάλαβα. Κρήτη και βουνό και θάλασσα. Θα συνδυάζει και τα δύο, Αντώνη μου.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω, Απρίλιος. Μας κοροϊδεύει κανονικά.
0: Εγώ σου ξαναπεί, το θέλει πάρα πολύ να φτάσει Απρίλιο. Και να τις κάνει και τις εκλογές.
1: Αυτός
0: είναι ο βασικός στόχος.
1: Βαρύ οικονομικό χειμώνα.
0: Ναι, πρέπει να γίνει κάτι που να τον λίγο ταράξει τον τέλη Αυγούστου, αρχές Νοεμβρίου, να πει θα τις κάνω τώρα τις εκλογές. Ή να βλέπει ότι εκτοξεύτηκε η Νέα Δημοκρατία, γύρισαν από τα μπάνια τους οι Έλληνες και είναι φόρτσα.
1: Και θέλω να πάω να ψηφίσω.
0: Άρα σου λέει εδώ που θα βρούμε αλλού.
1: Δίνονται όλοι στα γαλάζια.
0: Ναι, πάμε παιδιά, τώρα παιδιά προλαβαίνουμε. Αλλιώ. Ναι, γιατί να μην τις κάνει. Έχει να γενιάσει έργα. Έχει να κάνει γεωτρήσεις. Έχει το ένα, έχει το άλλο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αν
0: έχει
1: πιστεύει,
0: να δώσει.
1: Αν πιστεύει και ο Τσίπρας θα ξεφουσκώσει την πορεία, δηλαδή μπορεί και με την ΔΕΘ το Σεπτέμβριο να πάρει άλλη μια όθηση.
0: Σωστό.
1: Το αφήνεις να πάει Απρίλιο. Για το Πασόκ δεν συζητάμε.
0: Α, που σου λέγα για το γάμο. Άκου το αστείο. 26 Σεπτεμβρίου
1: ναι.
0: Είναι ένας γάμος στην Πάρο.
1: Ναι.
0: Παντρεύεται ένας δικηγόρος, δεν έχει σημασία. Όμως καλεσμένοι. Είναι διάφοροι και νυν υπουργοί και κάποιοι υποψήφοι βουλευτές και από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ.
1: Είναι Σάββατο.
0: Είναι Σάββατο. Και από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ και κάποιοι από το Πασόκ. Όταν κυκλοφόρησε πολύ έντονα το σενάριο για 27 Σεπτεμβρίου, όλοι ήταν κάποιοι.
1: Φτιάχτηκανε.
0: Οι μισοί λέγανε, επειδή είναι και από περιφέρειες επαρχίας, δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε. Κάποιοι άλλοι από την Αθήνα ψάχναν να βρουν εισιτήρια να πάνε Παρασκευή, να γυρίσουν Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί. Τι παίζει με τα εισιτήρια, ήταν όλοι ο γάμος ήταν στον αέρα. Από καλεσμένους δηλαδή, άντε να φτιάξει τραπέζια μετά. Καταλαβαίνεις τις δυσκολίες που έχει ο άνθρωπος.
1: Δεν ήξερε ο Μητσοτάκης να παίρνει έναν τους βουλευτές, να τους ρωτάει πότε σε βολεύει, έχεις κανένα γάμο.
0: Τώρα
1: να κάνει εκλογές.
0: Μήπως έγινε, γιατί μήπως τώρα έγινε. Που το γύρισε. Ξέρεις τι ανακούφιση έχουν πάρει όλοι αυτοί και το σύνθημα είναι Πάμε Πάρο.
1: Πάμε Πάρο, αλλά παίζει Οκτώβριος μετά από ό,τι κατάλαβα. Αν είναι κάποιοι και το 27 Σεπτεμβρίου.
0: Για ένα γάμο, ένα Σαββατοκύριακο μπορούν να λείψουν.
1: Τον Οκτώβριο δεν παντρεύονται πολύ ο κόσμος.
0: Εντάξει. Αυτός ο γάμος πάντως θα γίνει με καλεσμένους, αν δεν ισχύει το 27 Σεπτεμβρίου. Όταν βγήκε αυτό το πρωτοσέλιδο τότε, ήταν όλοι τους.
1: Κηδεία.
0: Ναι, κηδεία.
1: Έχει 4 Κυριακές ο Οκτώβριος πάντως.

0: ψάχνει ημερομηνία και ο Σαμαράς. Να δει, σου λέει, πότε θα γίνουν εκλογές, να κάνω εγώ το κόμμα.
1: Λίγο πριν, στο τσακ.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Λογικό να το κάνει στο τσακ.
0: Δεν νομίζω να το αργήσει και πάρα πολύ. Αλλά δεν θα είναι πολύ.
1: Τελικά θα το κάνει στο... έτσι.
0: Όλο αυτό δείχνουν. Και οι επαφές που θα τα πούμε αναλυτικά βέβαια και στο επόμενο μισάωρο.
1: Μήπως και αυτός μας κοροϊδεύει όπως μας κοροϊδεύει και ο Μητσοτάκης με τις εκλογές.
0: Και να μην κάνει κόμμα.
1: Ναι. Και απλώς λίγο θέλει να τους ανακατέψει τη Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνεις. Χαίρεται με αυτό όλο που γίνεται.
0: Δεν κοροϊδεύει μόνο εμάς όμως, θα κοροϊδεύει και πολλούς άλλους που έχουν αρχίσει ήδη και τρέχουν.
1: Εντάξει.
0: Για λογαριασμό του.
1: Μπορεί οι πολύ κοντινοί να ξέρουν. Τρέξτε λίγο, δεν παθαίνουμε και τίποτα. Γυμναστική κάνουμε.
0: Σε κρατήσω σε φόρμα.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά το επόμενο μισάωρο.

0: Jazz Ευνόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SN Ευνόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Σε σημείο που βρίσκονταν θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το παιδί. Δεν απαιτήθηκε μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ η διεξαγωγή του αγώνα διακόπηκε προσωρινά. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας άνδρας ηλικίας 71 ετών όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκουσε σε στιθέο ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικεκλειστή. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο του τερματισμού του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά τη σημερινή υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κυκλώμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι Κυριακής. Επανερχόμαστε. Αντώνης Ατζολέτος στα ραδιοφωνά σας. Και Αντώνη, θα σου πω κάτι ωραίο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχε Πολιτική Ακαδημία την Πέμπτη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι είναι η Πολιτική Ακαδημία?
0: Μαζεύουν τα στελέχη του κόμματος.
1: Ακούγεται πολύ γκράντε, καταλαβαίνεις.
0: Μαζεύουν τα στελέχη του κόμματος τώρα εν ώψη εκλογών σε όλη αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Και σε κάθε περιφέρεια μαζεύουν όλα τα τοπικά στελέχη, βουλευτές κτλ. Και πάνε κάποιοι υπουργοί, αλλά και κάποιοι επαγγελματίες επικοινωνίας κτλ. Και τους υπουργοί μεταφέρουν το έργο της κυβέρνησης, το οποίο πρέπει να επικοινωνηθεί στους πολίτες. Κάποιοι άλλοι πιο ειδικοί τους λένε πώς να μιλάνε δημόσια, πώς να στέκονται κτλ. Ναι, στελεχών
1: τώρα. Για το Fame Story Ακαδημία το λέγανε.
0: Εντάξει. Πόσοι γίναν τραγουδιστές από το Fame Story, δεν κατάλαβα. Το ανέβεσαι.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για reality εκεί μέσα, κανονικό. Έχουν και κάμερες παντού.
0: Είναι στο Βήμα ο Άκης Κέρτσος.
1: Αλλά αυτό που έλεγες πριν.
0: Και μιλάει για το τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, κάνει μια τοποθέτηση η ώρα 5.30 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Όπως μιλάει ο κύριος Κέρτσος, ο νέος γραμματέας του κόμματος, έχει εκλεγεί την προηγούμενη ημέρα ο κύριος Κυρανάκης, φτάνει λίγο καθυστερημένα στην αίθουσα. Και την ώρα που ανοίγουν η πόρτα και μπαίνει μέσα στην αίθουσα, το αντιλαμβάνονται όλοι και ως νέο γραμματέα αρχίζουν να τον καταχειροκροτούν. Τέτοιο χειροκρότημα σε ομιλία ο κύριος Κέρτσος δεν πρέπει να έχει πάρει ποτέ. Ειδικά από νεοδημοκράτες.
1: Και έψαχνε, σου λέει, τι είπα τώρα εγώ.
0: Να το πω και στις επόμενες, γιατί θα είναι σε όλες. Αλλά πήγαινε για τον νέο γραμματέα του κόμματος.
1: Ρε, εσύ, είπαμε πριν για το Μουντιάλ και δεν είπαμε τη ματσάρα που έχει το βράδυ.
0: Δεν είπαμε την ομάδα που υποστηρίζουμε, να ξέρεις. Όλη τη βδομάδα.
1: Γιατί σηκώνει τα χέρια, Νίκο, για τη Γερμανία? Όχι, εμείς δεν είμαστε με τη Γερμανία.
0: Δεν είμαστε με τη Γερμανία, Νίκο, δεν είμαστε με τα φαβορί. Εδώ είμαστε με αυτούς που πρωτοεμφανίζονται στο Μουντιάλ.
1: Και θα κάνουν και την έκπληξη.
0: Και πήγανε με σχολικό. Να ξέρεις. Η εμφάνιση της ομάδας έγινε με σχολικό.
1: Γερμανία, Κουρασάο. Ε?
0: Κουρασάο.
1: Αυτό είναι.
0: Στηρίζουμε Κουρασάο.
1: Θα διάσουν οι δρόμοι το βράδυ.
0: Θυμάσαι όταν είχε πάει η Τζαμάικα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Τόρος είχε γίνει.
1: Ναι, ναι, ρε, εσύ.
0: Και ήμασταν όλοι με την Τζαμάικα τότε.
1: Τώρα Κουρασάο το έψαξα, βέβαια, δεν το ήξερα. Με ένα νησάκι στα νότια της Καραϊβικής, 155.000 κατοίκων.
0: Και από αυτούς βρήκε 11, 22 μάλλον, για να πάνε στο Μουντιάλ. Να καταφέρει να περάσει και να πάει στο Μουντιάλ.
1: Ναι, και φαντάζομαι θα είναι και πολλοί επαγγελματίες.
0: Αντώνη,
1: κάτσε να το δούμε.
0: Αντώνη, σε παρακαλώ.
1: Πρόσεξε να δεις. 29 δίνει το στοίχημα. Βάζει ένα 20αρικάκι, 580. Όχι, ε.
0: Εντάξει. Βάλε ένα ευρώ για το καλό. Βάλε κάτι για το καλό.
1: Στην ισοπαλία που δίνει 17, ούτε
0: βάλε
1: εκεί.
0: Βάλε ένα ευρωδάκι για το καλό.
1: Καλά, παίξε το 1-0-4, δεν σε βλέπω. Κιμπάρι.
0: Συγγνώμη, θα χαμογελάσει και ο φίλος μας ο Νίκος.
1: Θα νικήσετε, ρε Νίκο, για όνομα του Θεού, εντάξει. Πασόκ.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια.
0: Δεν το λέω εγώ δηλαδή.
1: Όχι,
0: έχει υποθεί, θα τα ακούσουμε συνέχεια.
1: Το λένε αυτοί που ξέρουν.
0: Κοίτα, δεις, γιατί, συγγνώμη. Εσύ που θυμάσαι το Μουντιάλ του 86, δεν θυμάσαι το Πασόκ δηλαδή. Τι θες να μου πεις.
1: Κατσαρχάσεις τώρα, αν
0: θυμάσαι το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και δεν θυμάσαι τον Παπανδρέο στο μπαλκόνι.
1: Θα μου πεις ότι δεν θυμάσαι ούτε το Ευρωμπάσκετ του 87 τώρα και θα τρελαθούμε.
0: Όχι, το θυμάμαι καλύτερα από το Μουντιάλ του 86.
1: Παρένθεση ήταν αυτό τώρα. Ναι, λοιπόν, το χέρι του Θεού το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Το είδα εκεί με μαυρομάτι.
0: Τα χρόνια του Πασόκ δεν τα θυμάσαι.
1: Και βέβαια τα θυμάμαι.
0: Δεν τα έχεις ζήσει.
1: Τα έχω ζήσει και ακούω αυτούς που τα αναπολούν.
0: Θα μπορούσα να τα περιγράψεις καλύτερα.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσανε παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
1: Ναι.
2: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
1: Εδώ...
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Με νόμο.
1: Με
0: νόμο το Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Με ένα νόμο και ένα άνθρωπο.
0: Δύο γυναίκες καθένα.
1: Θα σου πω, μόνο, δηλαδή αυτό έπαιξε μόνο 81-89 έτσι. 93-2004, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έπαιξε.
1: Είναι μόνο εκείνο το Πασόκ.
0: Έγινε ένα διάλειμμα, σου λέει. 90-93. Τότε που έβγαινε ο Σαμαράς και έφτιαξε την πολιτική. Πώς συνδέονται τα θέματα.
1: Έτσι.
0: Ασχοληθούμε συνέχεια. Μετά λίγο ο Παπανδρέου.
1: Ναι. τρία χρόνια μέχρι το 96.
0: Μετά Σιμίτης. Τώρα...
1: λογιστικά πιο πολύ εκεί πέρα, εντάξει. Είναι
0: καλά.
1: Με τους αριθμούς.
0: Και εκεί. Α, εντάξει. Δύο τραετίες έκανε.
1: Και μετά ήρθε.
0: Άρα.
1: Η κατηφόρα.
0: Ποιο είναι, Αντώνη, το απόσταγμα όλων αυτών.
3: Πασό Κορέα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
4: Ναι.
3: Ξανά, Πασό Κορέα χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Μα αυτά τα ξενέρωτα δεν είναι. Πασό Κορέα χρόνια και να παίζει ο κύριος που βάλαμε πριν.
1: Βεβαίως, και ας κατηγορηθούμε ότι εμείς τώρα εδώ πέρα κάνουμε προπαγάνδα για να ανεβάσει τα νούμερα του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ας κατηγορηθούμε. Λέμε την αλήθεια.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Γιατί θα τα ανεβάσει, άμα κατηγορηθούμε.
1: Όχι, ας κατηγορηθούμε, λέω. Αλλά εντάξει. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε κι εμείς.
0: Να βοηθήσει και το ίδιο, δηλαδή. Γίνεται αλλιώς.
1: Δεν βοηθάει.

0: Πόσο έδινε το κουρασάο η νίκη?
1: 29.
0: Να σου πω κάτι. Θα βάζεις 10 ευρώ νίκη κουρασάο με 29 απόδοση ή 10 ευρώ όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα ανοίξουν στοιχηματικές νίκη Πασόκ με μία ψήφο?
1: 20 ευρώ νίκη κουρασάο.
0: 20 ευρώ. Νομίζω... Το Πασόκ ψεύει να δίνει παραπάνω.
1: Το Πασόκ όσο πάει και ανεβαίνει. Όσο πάει και ανεβαίνει. Όσο πάει και ανεβαίνει. Μα δεν τους αφήνουν να γιάσουνε, ρε. Πριν από ένα χρόνο συζητούσαμε, είναι τρίτο από την πλεύση. Άντε, κούτσα, κούτσα, κούτσα, κούτσα, την πήρε τη δεύτερη θέση. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας, όλα άνω κάτω.
0: Δεν να σου πω όμως κάτι. Και αν την πάθει ο Τσίπρας όπως θα πάθει η ζωή, και πάλι το Πασόκ τσουκ.
1: Επτά ψυχο, ψυχο θα λέμε μετά.
0: Αν το Σεπτέμβριο.
1: Και δεν είναι, δεν το αποκλείω. Ξέρεις, ο ενθουσιασμός καμιά φορά φουντώνει.
0: Και μετά
1: φουντώνει.
0: Ξεφουσκώνει.
1: Και μετά ξεφουσκώνει.
0: Δεν ξέρεις.

0: Σαββατοπούλα παραπέμπει σε κουρασάο πάντως, έτσι.
1: Ναι, ρε,
0: δεν το βάλε τυχαίο. Ο Νίκος ο καλλιτέχνης.
1: Του κουρασάω τώρα. Κοκτέιλάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Εντάξει, εύχομαι να είναι.
1: Ταξιδεύεις, Μουντιάλ, και...
0: Έτσι οι ακροατές μας τουλάχιστον.

0: Και με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια, προλαβαίνεις. Πηγαίνεις θάλασσα. Εντάξει, Σαββατοκύριακο για όσους δουλεύουν, δεν λέμε καθημερινές. Προλαβαίνεις, πηγαίνεις θάλασσα. Πίνεις τα τσιπουράκια σου, παραλία, τρως το κάτι τι σου και γυρίζεις.
1: Κύριος.
0: Και βλέπεις και μουντιάλ.
1: Και όποιος θέλει να το πάει και πιο αργά, έχει και Ολλανδία ή Ιαπωνία. Πιο ξενέρωτος αγώνας, εντάξει. 11 η ώρα. Αλλά όποιος θέλει να κάτσει να δει λίγο μουντιάλ.
0: Άμα δεν θα δεις Κουρασάο.
1: Εν τω μεταξύ, στον όμιλο της Γερμανίας, Κουρασάο, εκεί επιμένουμε εμείς, η Γερμανία έχει να αντιμετωπίσει ακόμα ακτή ελεφαντοστού και η σημερινό.
0: Επίσης εύκολο.
1: Ναι. Ο σημερινός είναι πιο δυνατός λίγο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εντάξει, δεν θα δυσκολευτεί, πιστεύω, η Γερμανία.
1: Όχι.
0: Νίκο, περνάτε στην επόμενη φάση. Σας βλέπω.
2: Νομίζω, ναι.
0: Νομίζουμε. Και εμείς νομίζουμε, ναι.
1: Άντε να πάμε πάλι στα βαριά της πολιτικής. Τι θα γίνει, ρε Σιγιάννη, με τον Αντώνη Σαμαρά? Τι θα γίνει?
0: Σας ψήνει το ψάρι στα χείλη.
1: Κανονικά.
0: Παλιά καραβάνα, δεν τα πάμε αυτά. Δεν χρειάζεται.
1: Και πότε? Ανακοινώνει ο Μητσοτάκης εκλογές, ανακοινώνει για αυτό κόμμα, στο καπάκι.
0: Κάποια στιγμή θα το ρίξει στη σκάλα το ψάρι, δεν γίνεται.
1: Έχει έτοιμη την ανακοίνωση. Με το που προκυρήσονται εκλογές, πάρε κάρτα, Σαμαρά.
0: Ότι ετοιμάζεται, κάτσε να ακούσουμε πώς το πω ίδιος.
3: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Άκουσες, όταν και όπως πρέπει.
1: Αυτά ακούνε και στο Μαξίμου. Και σου λέει, μας κόψει αυτός 4-5, πάει μετά.
0: Να σου πω κάτι, και ένα-δύο να τους κόψει. Δεν χρειάζεται να τους κόψει 4-5.
1: Ναι, γιατί θα τους κόψει τους αποσυσπηρωμένους που δεν θα γυρίσουν ποτέ. Που είναι
0: ακριβώς
1: το πιο δύσκολο.
0: Και όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ κυνηγάω την αυτοδυναμία σου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να δώσει κυβέρνηση.
1: Και
0: δεν,
1: το Πασόκ κυνηγάει την νίκη με μία ψήφο.
0: Ναι,
1: έτσι κάπως αρχίζει να ακούγεται και αυτό πλέον.
0: Εντάξει. Αλλά έχει μία βάση, σου λέει η ίδια ποσοστά είχατε 23. Εγώ θα το
1: δεν
0: πιστεύω ότι
1: 23,
0: μπορώ.
1: Ήταν πιο κάτω.
0: Πιστεύω ότι μπορώ. Α, ο Σαμαράς, όταν λες αυτό το στόχο, αν σου κόψει μία μονάδα, δύο, σου διαλύει όλη την πολιτική σου στρατηγική. Πώς θα κάνεις αυτό την αμέσως κόψη και μια-δύο μονάδες?
1: Μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα έχει δύναμη. Είναι 5-6 άνθρωποι που μετά τις εκλογές θα πάνε μαζί του.
0: 5-6 δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί να είναι κάποιοι που να θεωρούν, και εκεί παίζει ρόλο και στην ψυχολογία τώρα της Νέας Δημοκρατίας αυτό περί αυτοδυναμίας, ότι μπορούμε κτλ. Γιατί πώς θα μπορούσε να πάρει 4-5 που είναι τώρα βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, λέω εγώ, και να τους προσεγγίσει για να τους πει, αφού όταν έρθουν οι εκλογές κατεβείτε μαζί μου. Γιατί μπορούσε να τους πει η Νέα Δημοκρατία πάρει 27-28, 30 από εσάς
1: μαζί μου θα πάρω 5.
0: 30 από εσάς.
1: Πολύ πιστικό.
0: Και όμως 30 από εσάς θα είστε έξω.
1: Ναι.
0: Σε κάποιες περιφέρειες που το γελάς, ειδικά τετραεδρικές, τριεδρικές, εκεί από το πρώτο κόμμα, αν χάσει τόσες μονάδες, θα μείνουν 2 και 3 βουλευτές εκτός. Πιο εύκολα με ένα κόμμα που σου, από τα μικρά, που θα πάρει 4-5 και είναι πρώτη σε ψήφους στη συγκεκριμένη περιφέρεια, θα είναι στη Βουλή με το άλλο κόμμα.
1: Ναι, θα πάρει 4-5 λοιπόν, για μια εκλογική αναμέτρηση, για την προοπτική μιλάω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα θα μπορούσαν να πούν κάποιοι, δεν βγαίνουμε τίποτα εδώ που είμαι. Είμαι και στην απέξω 7 χρόνια, με έχουν κάνει υπουργό, δεν έχουν κάνει αυτό, θα με κάνουν και μετά. Γιατί να μην δοκιμάσω την τύχη μου από το να είμαι εκτός Βουλής και να πάω σπίτι μου. Έτσι θα μπορούσε να τους προσεγγίσει. Όταν όμως καλλιεργείται και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι όχι, μπορούμε να εκλεγούμε, να βγάλουμε πάλι τους ίδιους βουλευτές, να έχουμε αυτοδυναμία κτλ. Ο άλλος θα και βλέπει και τις δημοσκοπήσεις. Α, δούμε πώς θα εξελιχθούν βέβαια. Είναι υποθετική συζήτηση. Κοντά στις εκλογές, ότι μπορεί να κυνηγήσει η Νέα Δημοκρατία σε 1-2 αναμετρήσεις αυτό το ποσοστό. Σου λέει, εντάξει, θα μείνω σαν σίγουρα.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι. Και ο Μητσοτάκης την Πέμπτη στον Αντένα, τι προσπάθησε να κάνει, να μιλήσει το φιλότιμο του Σαμαρά?
0: Όχι, του εξήγησε εμέσως πώς θα τον αντιμετωπίσει αν κάνει το κόμμα. Θα του θυμίζει ότι αυτά τα έχει ξανακάνει κατά της παράταξης. Η παράταξη του δώσε δεύτερη ευκαιρία, τον ξαναγκάλιασε όπως είπε. Σε κάναμε πρόεδρος, η παράταξη έκανε πρόεδρος, έκανε πρωθυπουργό. Θα κάνεις τα ίδια? Τι θα μείνει τελικά από το όνομα, στο όνομά σου στο τέλος, στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, στο όνομα του οποίου λες ότι θα κάνεις αυτή την κίνηση γιατί πλέον δεν εκφράζουμε εμείς την ψυχή της παράταξης. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα όσον ακούμε τώρα.
4: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Ναι, εντάξει. Και βέβαια διαχώρησε Καραμαλή, ήταν είναι άλλο το εντελώς πράγμα.
0: Στην άλλη πολυκατοικία τι γίνεται, Αντώνη μου?
1: Στην άλλη πολυκατοικία. Πάρα πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%. Πλησιάζει την Νέα Αριστερά, δεν την έχει φτάσει ακόμα. Αλλά έχει μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Και υπάρχουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν ότι αυτό το 1,5% πρέπει να διατηρηθεί και ότι το κόμμα δεν έχει κλείσει τον κύκλο του. Συγχαρητήρια.
0: Εντάξει. Κοίτα να σου πω κάτι. Όσο έχει ένα κτίριο 10 ορόφων. Έχεις και την κρατική επιχορήγηση, γιατί δεν το κλείσει το μαγάζι?
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια λογική. Υπάρχει η Αυγή, υπάρχει το Κόκκινο, υπάρχει και το Ινστιτούτο, υπάρχουν πολλά. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Θα μου πεις, εδώ δεν βγήκε ξεκάθαρα μια απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει. Άρα λοιπόν, τι απόφαση να βρεθεί.
0: Τι γίνεται με τα κουδούνια και στην Αμαλία?
1: Τα κουδούνια πάνε,
0: τα χτυπάνε ακόμα οι βουλευτές.
1: Τα χτυπάνε, δεν έχει ρεύμα μάλλον. Το θέμα είναι ότι. Είναι αλήθεια ότι δεν τους έχουν πάρει τηλέφωνο. Και μιλώντας με μερικούς, ουσιαστικά αυτό που μου έλεγαν είναι ότι τι να κάνουμε, να περιμένουμε, να ανεξαρτητοποιηθούμε, να παραιτηθούμε. Η Αξιόγλου έδειξε το δρόμο, είναι αλήθεια, τους πίεσε. Αλλά δεν έχουν εικόνα ούτε σε ποια
0: εκλογή. Συγγνώμη, τους μπερδεύει και ο Μητσοτάκης. Άμα να κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο, σου λέει να παραιτηθούμε. Άλλο. Δύο μήνες μείνανε. Άμα να το πάει ο άλλος μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, τι θα κάνουμε 10 μήνες?
1: Αυτό είναι το βασικό που είπες. Αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί και πέρα. Από τη στιγμή που δεν έχουν εικόνα σε ποια εκλογική περιφέρεια θα πάνε, ποιους θα έχουν αντιπάλους τους, μπορεί να έχουν ένα δυνατό όνομα από την άλλη πλευρά, ή ακόμα και ότι μπορεί να δημιουργηθούν στελέχη και βουλευτές δύο ταχυτήτων, οι νέοι και οι παλιοί, και οι νέοι να είναι σε καλύτερη θέση, προβληματίζονται. Θέλουν να πάνε όμως. Εντάξει, καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα πάει και πολύ καλά στις επόμενες εκλογές.
0: Άρα η μόνη σου επιλογή είναι να πάνε να γραφτούν στην πλατφόρμα. Μήπως πάνε τζεκάρβο στην πλατφόρμα κάθε λίγο και λιγάκι να δούμε πώς έχει γραφτεί κανένας μέσα.
1: Εντάξει, αυτό τους
0: θα
1: δει.
0: Μπορούμε να το δούμε εμείς ποιοι έχουν γραφτεί ή όχι?
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Α, δεν μπορούμε, κρίμα.
1: Είναι μυστικό.
0: Εσύ θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πώς έχει γραφτεί και ο Δούκας, το έχω απορία τόσο καιρό. Δύο τρεις εκπομπές τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, πιστεύεις?
1: Ναι, όχι ακόμα.
0: Εσύ μήπως έχει γραφτεί και δεν το λέει?
1: Δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούσα να το τσεκάρω, αλλά δεν το έχω τσεκάρει. Τέλος πάντων, αυτό που μου λέγανε και λέγαμε στην αρχή είναι ότι θα έχει ενδιαφέρον η μάχη στην αριστερά. Στα Χανιά. Γιατί όπως και να έχει, ο Πολάκης ή θα επιδιώξει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιοι εκτιμούν ότι θα κάνει νέο κόμμα. Αν κάνει νέο κόμμα.
0: Το ΕΑΜ που λέει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, εκεί η Ελλάς πρέπει να είναι πιο δυνατή από το ΕΑΜ. Καταλαβαίνεις τώρα η σύγκριση. Η έδρα παραταξιακή.
0: Η έδρα των Χανίων.
1: Ναι, η έδρα των Χανίων.
0: Είχε βγάλει δύο, δεν είχε βγάλει δύο?
1: Είχε βγάλει τον Μπολάκη, είχε 11.000 σταυρούς και δεύτερος Σταθάκης με 5.000 σταυρούς.
0: Αν δεν είχε Σταθάκης.
1: Όχι, δεν είχε βγει. Ένας είχε βγει, ο Μπολάκης. Αυτά παλιά, το 19, το 15, τότε, τις παλιές εποχές.
0: Α, οι δύο, ε. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να ξανάρθουν αυτές τις καλές εποχές, Αντώνη, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Είπαμε με τη συνένωση, τα σενάρια που έκανε εσύ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη εβδομάδα τι έχουμε?
0: Καταρχάς έχει σύνοδο κορυφής την Πέμπτη.
1: Α, ωραία.
0: Έχει μια περιοδία Μητσοτάκη στην Δυτική Αττική.
1: Έχει Τσίπρα στην Νίκη αύριο.
0: Βγήκαν στο Σεριάνι τα παιδιά.
1: Όχι μόνο αυτό, έχεις δει πως το κάνουν πια? Συζητησούλα, γύρω-γύρω κόσμος. Αμερικανιές. Πάνε τα παλιά και να μιλήσουν στον μπαλκόνι.
0: Σε εμάς έρχεσαι να δείτε αυτά. Άνοιξε το δρόμο ο Μητσοτάκης με τα άχυρα.
1: Τα άχυρα, πω.
0: Θυμάσαι το Μητσοτάκη αντιπολίτευση που πάει
1: θυμάμαι.
0: Να μιλήσει σε αγρότες και είναι σε ένα χωράφι και έχουν βάλει κάτι μπάλες από σανό.
1: Και τους κέρδισε τους αγρότες.
0: Και κάθονται πάνω στις μπάλες από το σανό και συζητάνε για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Καλά πήγε αυτό, αλλά τις μάζεψε.
1: Τσίπρας Ανδρουλάκης. Θα βάλουν και τρακτέρ τώρα μέσα, περίμενε.
0: Καλά, ο Τσίπρας πρέπει να μπει με τρακτέρ, έχει δείξει το δρόμο πώς γίνεται. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, κάποτε να χαιρετήσουμε.
1: Να χαιρετήσουμε.
0: Με τη νίκη του Κουρασάο. Το βράδυ. Όλοι στηρίζουμε. Νίκο, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε για το αποτέλεσμα. Μην είναι κανένα 10-0, να του λυπηθούν του ανθρώπου. Λοιπόν, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ειδικής διαδρομής εξατράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και κατέληξε σε σημείο που βρίσκονταν θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά το παιδί. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι διασώστες και το ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν απαιτήθηκε μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας άνδρας ηλικίας 71 ετών όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε στιθέο ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, ανέφεραν ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του, τόνισε πως αμέσως μετά τη σημερινή υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό Δισεογραφικό Πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. 5 κάλικες εντόπισαν οι αρχές στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, όπου βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ ένας άνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 25χρονο Τούρκο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Στο περιστατικό της δολοφονίας δεν φαίνεται εμπλέκεται τρίτο άτομο, καθώς όπως όλα δείχνουν, δράστης και θύμα ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στο σημείο με τον 25χρονο να δέχεται τα πειρά στο πρόσωπο. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι ένα αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Απολογούνται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Η υπόθεση αφορά τη δράση παράνομου εργαστηρίου, που σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε για περίπου 6 μήνες στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν με το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για το δεύτερο όμιλο, αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισόπαλη 1-1 ανδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Αϊτίν ιτήθηκε από τη Σκωτία με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία κέρδισε με σκορ 2-0 την Τουρκία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ιππρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 30 βαθμούς. Και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροϊλού. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κάτοχος της έγκριτης έδρας Γιώργος Εφαίρης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχετε πολλούς τίτλους. Αν πρέπει να συστηθείτε και να πείτε αυτή είναι η δουλειά μου, τι θα πείτε?
17: Θα έλεγα ότι είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ασχολούμαι από συγκριτική και διαχρονική άποψη με την πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης με έμφαση στον ελληνισμό, αλλά επίσης και με τις τομές μεταξύ φιλοσοφίας και ιστορίας του πολιτισμού.
16: Χωράνε όλα αυτά στον σύγχρονο κόσμο?
17: Βεβαίως χωρούν, γιατί αυτοί οι χώροι είναι αυτοί που μας επιτρέπουν μία εις βάθος προσέγγιση και οπτική σε όλα αυτά τα φαινόμενα που βιώνουμε σήμερα, τα οποία είναι κοσμογονικά, είναι κοσμοϊστορικά.

0: γεννήθηκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αρκαδία, αλλά έζησα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου εδώ στην Αθήνα και έφυγα για σπουδές, για το διδακτορικό, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, αφότου τελείωσα τις σπουδές μου εδώ.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί με έναν τρόπο να σας ακολουθεί, να είναι ίσως λίγο ποιητική, αφού εμπλέκεστε τόσο πολύ με τη λογοτεχνία?
1: Όχι μια πολύ συγκεκριμένη, αλλά η επαφή με τη φύση. Η επαφή με τη φύση είναι κάτι το οποίο το βιώνω ακόμα και σήμερα παντού και στο αστικό τοπίο. Δηλαδή εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα, πάντοτε ερχόμουν εδώ και έβλεπα τις τζακαράντες με αυτά τα πανέμορφα μοβ λουλούδια. Είναι κάτι που με γοητεύει, η επαφή με τη φύση. Έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ ότι η παιδική ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο, είναι ο πιο δημιουργικός και ο πιο αυθεντικός. Όσκαρ Ουάιλντ, όπως γνωρίζετε, ήταν φιέστατος και έλεγε ότι δυστυχώς μεγαλώνοντας οι άνθρωποι φορτώνονται με όλες αυτές τις προκαταλήψεις και συμβάσεις, με αποτέλεσμα η οπτική τους να λιώνεται.
0: Ο Όσκαρ Ουάιλντ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο αγαπημένος του Καβάφη.
1: Ήταν ένας από τους αγαπημένους του Καβάφη.
0: Άρα και δικό σας.
1: Και δικός μου, όχι επειδή ήταν αγαπημένος του Καβάφη, γιατί ήταν ένας ευφιέστατος άνθρωπος, ο οποίος είχε γράψει, πέρα από τα λογοτεχνικά του έργα, έχει γράψει πολύ σημαντικά δοκίμια, θα λέγαμε, στα οποία έχει διαγνώσει, έχει προβλέψει ίσως πολύ σημαντικές πτυχές του κόσμου που αρχίσαμε να βιώνουμε από τα μέσα ίσως του 20ου αιώνα και εφ' εξής.

0: Πώς μπορεί να συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο να προβλέψει με έναν τρόπο το μέλλον? Έχει διέστηση?
1: Διέστηση. Εγώ θα έλεγα, μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει αυτό που λέει ένας πολύ σημαντικός Γάλλος φιλόσοφος, ο Ανρί Μπεξόν, έχει ενόραση. Τι σημαίνει ενόραση? Ενόραση έχει να κάνει με την ικανότητα, ίσως με το χάρισμα, με την εμπειρία του να συλλαμβάνει κανείς κάποιες πτυχές της αλήθειας, βαθύτερες, όχι επιφανειακές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα ή μόνο αποτέλεσμα μιας ορθολογικής ή λογοκρατικής διαδικασίας.
0: Ο Σέξπιρ λέει ότι είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό ονείρων. Mm-hmm. Διαπιστώσατε ότι εσείς μπορεί να είστε λίγο διαφορετικός σε σχέση με τους άλλους κάποια στιγμή, παιδί, αργότερα?
1: Στο βαθμό που ο καθένας από εμάς στον κόσμο των ονείρων είναι μόνος του και βιώνει μόνος του τα όνειρά του, τον κόσμο των ονείρων, νομίζω ναι, όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Έλεγε ο Ηράκλητος ότι ο καθένας όταν, η καθεμία, όταν πηγαίνει για ύπνο και ονειρεύεται, ζει στον δικό του τον μοναδικό κόσμο.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί αυτές οι σπουδές, γιατί αυτή η διαδρομή?
1: Θα ήθελα να σας ομολογήσω ότι ποτέ δεν αφιταλαντεύτηκα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από τότε που άρχισα να διαβάζω, να κατανοώ τον κόσμο, ήταν αυτό που ήθελα πάντα να κάνω. Παρόλο που ήμουν αρκετά καλός μαθητής, κάποιοι με παρότριναν να σπουδάσω, ας πούμε, επαγγέλματα, επιστήμες άλλες, οι οποίες θα ήταν πιο επικερδείς, νομική, ιατρική, άλλα επαγγέλματα. Ποτέ δεν αφιταλαντεύτηκα, όπως σας είπα. Ποτέ δεν είχα κάποιο δίλημα. Δηλαδή ήδη από το δημοτικό, αυτό που θεωρούσα εγώ τότε, ας πούμε, λογοτεχνία, τέχνη και τα λοιπά, ήταν αυτό που με ήλκυε.
0: Και υπάρχει κάποιος που επηρέασε αυτή σας την απόφαση ή κάτι που δημιούργησε μέσα σας αυτή την ίντριγκα με τη λογοτεχνία? Δεν είναι απλό πράγμα να συνομιλεί κανείς με τη λογοτεχνία.
1: Η αλήθεια είναι όχι. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Εμένα από μικρό παιδί μου άρεσε να προσπαθώ να βλέπω τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ίσως αυτό να με οδήγησε σε αυτή την επιλογή, δηλαδή στην μελέτη του πολιτισμού, της πολιτιστικής ιστορίας και της φιλοσοφίας. Γιατί ξέρετε, η μελέτη αυτή, όταν είσαι ανοιχτός, τέλος πάντων, σε οδηγεί στο να προσεγγίζεις τα πράγματα από μία, κατά το δυνατόν τέλος πάντων, σύνθετη οπτική. Γιατί καταλαβαίνεις ότι τα φαινόμενα που μελετάς δεν είναι ένα αποτέλεσμα απόλυτων, τέλος πάντων, αντιθέσεων ή συγκρούσεων ή κατηγοριοποιήσεων, ταξινομήσεων, αλλά πάντα έχεις να κάνεις με γκρίζες ζώνες, και αυτές οι γκρίζες ζώνες πρέπει να τις βλέπεις ή καλείσαι να τις βλέπεις από διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές οπτικές.
0: Βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων η λογοτεχνία?
1: Λέει κάπου ο Σεφέρης, άλλος ευφιέστατος άνθρωπος των γραμμάτων και όχι μόνο, ότι η τέχνη γενικά δεν μπορεί να γίνει η μαμή της κοινωνίας. Το ίδιο και η λογοτεχνία δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, από μόνη της η μαμή ενός καλού εαυτού. Ωστόσο συμβάλλει, πιστεύω, στο να καλλιεργήσει την φαντασία. Και τι σημαίνει καλλιέργεια της φαντασίας? Σημαίνει ακριβώς η δυνατότητα να κατανοεί κανείς ότι υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικοί κόσμοι, διαφορετικές οπτικές, και επομένως αν αυτή η γνώση τέλος πάντων συνοδεύεται από μια αντίστοιχη ηθική καλλιέργεια, οδηγεί, πρέπει να οδηγεί και στον σεβασμό του άλλου, του εταίρου, του διαφορετικού.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ένας άνθρωπος που αγαπά τη λογοτεχνία με έναν τρόπο είναι πιο ευγενής, πιο καλοσυνάτος, θα μπορούσε.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί κανείς συναντά αρκετέματα, που με επιτρέψετε, και σε αυτούς τους χώρους. Όχι, αλλά νομίζω ότι συμβάλλει σε αυτό που σας είπα, στο να καλλιεργείς διαφορετικές οπτικές.
0: Οι Ναζί αγαπούσαν πολύ τον Βάγκνερ και ταυτόχρονα την αρχαία λογοτεχνία μας. Και αυτό δεν του

ελληνικής αρχαιότητας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε να κάνει με την προπαγάνδα. Η αρχαία Ελλάδα ήταν πάντοτε, ήδη από την εποχή του Βίνκελμαν στα τέλη του 18ου αιώνα και πιο πριν, την περίοδο του ουμανισμού, μετά την αναγέννηση κτλ., το πιο σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο της Δυτικής Ευρώπης. Άρα η πολιτική προπαγάνδα και εκμετάλλευση αυτού του πολιτιστικού κεφαλαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους Ναζί. Είχαν διαστρεβλώσει πάρα πολύ την αρχαία Ελλάδα. Και η προσέγγιση τους απέναντι και στον ίδιο, ας πούμε, συγγραφέα ή στοχαστή, κάποιες φορές ήταν εντελώς αντιφατική ή μάλλον αντιθετική και εξαρτώταν από τα συγκεκριμένα στοιχεία της σκέψης που ήθελαν να προβάλλουν ή να υποσκελίσουν. Για παράδειγμα, ο Πλάτων. Στον Πλάτωνα, από τη μία έβλεπαν οι Ναζί ιδεολόγοι το πρότυπο της, θα λέγαμε, αυστηρά ταξινομημένης πολιτείας στην πολιτεία του, από την άλλη όμως ήταν λάδρα ενάντια και αντίθετη στη μεταφυσική του. Αυτό τι σας δείχνει? Σας δείχνει ότι η προσέγγιση τους σε αυτά τα θέματα στην αρχαία Ελλάδα και σε άλλους πολιτισμούς, τέλος πάντων, δεν ήταν ορμόμενη από μια αντικειμενική, ας πούμε, επιστημονική οπτική, αλλά είχε να κάνει με μια πολιτική προπαγάνδα.

0: Κάπως έτσι στείνονται τα fake news.
1: Ναι, βέβαια. Και σήμερα μάλιστα το πρόβλημα, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, είναι πολύ πιο σύνθετο. Είναι πολύ πιο σύνθετο γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίσει κανείς ποια είναι η πηγή του εκάστοτε fake news. Και επίσης δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστεί μία κύβδηλη ψευδής είδηση ως τέτοια. Αυτό έχει να κάνει με ένα άλλο φαινόμενο για το οποίο γράφω και για το οποίο διδάσκω στο Harvard, ένα άλλο σεμινάριο. Έχει να κάνει με την έννοια της hyper-reality, της υπερπραγματικότητας. Τι σημαίνει υπερπραγματικότητα? Έχει να κάνει στη σύγχρονη εποχή εν πολλής με την κατασκευή, την τεχνολογικά κατασκευασμένη εκδοχή μίας πραγματικότητας η οποία ομοιάζει τόσο πολύ προς την αντικειμενική πραγματικότητα σε βαθμό που την υποσκελίζει και την υποκαθιστά.
0: Λίγο πολύπλοκο ως διατύπωση.
1: Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τα φρούτα, τα λαχανικά που είναι μεταλλαγμένα συνιστούν μία άλλη εκδοχή, τεχνολογικά επεξεργασμένη, του φυσικού κόστου τέλος πάντων φυόμενου και αναπαραγόμενου φρούτου, λαχανικού κτλ. Του αντικειμενικού παραγματικού. Άρα το πρώτο, δηλαδή το μεταλλαγμένο, ειδικά σε κοινωνίες όπως η Αμερική, πραγματικά έχει σχεδόν υποσκελίσει το όντως παραγματικό.
0: Και τι κάνει ένας άνθρωπος, πώς μπορεί να διακρίνει το μεταλλαγμένο από το αληθινό? Γιατί τις περισσότερες φορές το μεταλλαγμένο είναι και πιο ωραίο αισθητικά.
1: Ναι, βέβαια. Είναι δηλαδή πιο παραγματικό φαίνεται. Είναι πιο επιπραγματικό από το παραγματικό. Αυτό ήταν μια από τις πρώτες εντυπώσεις που ήταν πολύ έντονες όταν πήγα στην Αμερική για πρώτη φορά να σπουδάσω στις αρχές της δεκαετίας του 90. Είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνεις. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε, σου λένε μεταλλαγμένα, κάνει και τα λοιπά μπορείς. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα fake news, είναι πολύ δύσκολο. Επομένως, ζούμε σε αυτήν την περίοδο, την περίοδο της ανθρωποπόκαινου εποχής, την οποία εγώ ονομάζω σε ένα άλλο βιβλίο που γράφω και έχω βεβαίως δημοσιεύσει αρκετά και μιλήσει για αυτό το θέμα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Για την εποχή που βιώνουμε, την οποία έχω ορίσει ως νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου δομές σκέψης ή μάλλον θα έλεγα συστήματα σκέψης ή μηχανισμοί πρόσληψης και ερμηνείας της πραγματικότητας που καλώς ή κακώς γενικά τείνουμε να συνδέουμε με την προνεωτερικότητα, προνεωτερικές δομές σκέψης, επιβιώνουν ή αναπαράγονται χωρίς όμως να αναφέρονται σε μία μεταφυσική, θρησκευτική ή άλλη. Τέλος πάντων, αυτό ακούγεται πολύ φιλοσοφικό και αφηρημένο, δεν είναι. Από τη μία υποτίθεται ότι η λογοκρατούμενη, ορθολογιστική, παπακτική, τεχνοκρατική αντιμετώπιση των πραγμάτων μας έχει πάει πολύ πέρα

0: από την προνεωτερικότητα, από την άλλη όμως βλέπουμε, για παράδειγμα στην Αμερική, σε άλλες κοινωνίες, μία έξαρση φονταμενταλισμού. Φονταμενταλισμού και πολιτικού, που έχει να κάνει με εντελώς παράλογες καταστάσεις, συνωμοσιολογίες, fake news και επίσης το φαινόμενο του λεγόμενου New Age. Που λίγο
1: ένα
0: πολύ
1: τοπίο λίγο αδιεξοδικό όμως.
0: Είναι. Όμως δεν πρέπει να μένουμε εκεί.
1: Αλλά
0: πρέπει κυρίως εμείς που ασχολούμαστε με τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται από όλα αυτά και να βλέπει τα πράγματα από μια κριτική απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, εσείς οι ακροατές μας, η εποχή μας υποσκελίζει, μάλλον υπονομεύει την κριτική σκέψη και την αποστασιοποίηση. Δεχόμαστε τόσες πολλές πληροφορίες ανά δευτερόλεπτο. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη και αν δεν έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα ή μάλλον την επιθυμία να αποστασιοποιηθούμε από αυτά και να τα δούμε όσο γίνεται από μια απόσταση και από μια κριτική απόσταση, τότε θα είμαστε δέσμοι όλων αυτών των καταστάσεων. Και αυτό είναι που προσπαθώ με τα γραπτά μου, με τις διαλέξεις μου, με αυτά που διοργανώνουμε στους Δελφούς και Δελφικοί Διάλογοι, με τη διδασκαλία μου στο Χάρβαρντ, αλλά προσπαθώ να προωθήσω τέλος πάντων. Θεωρώ ότι αν πούμε ότι όλα έχουν τελειώσει, τότε οδηγούμαστε σε έναν φαταλισμό, σε μια μυρολατρεία. Και αυτό θα ήταν το τέλος.

0: ότι όλα αρχίζουν κάπου εδώ.
1: Τι εννοείται, όλα αρχίζουν κάπου εδώ.
0: Ότι εδώ είναι το τέλος μιας τεράστιας εποχής και θα ξεκινήσει μια καινούργια που η κριτική σκέψη θα αποκατασταθεί ή θα την εφεύρουμε με ένα καινούργιο τρόπο.
1: Ναι, ή πρέπει να τη διατηρήσουμε και να την αναπτύξουμε. Δεν πρέπει να απεμπολίσουμε όλες αυτές τις κατακτήσεις του στοχασμού, της κριτικής σκέψης. Να σας πω και κάτι άλλο. Στο Harvard, ένα άλλο σεμινάριο που διδάσκω, στο τμήμα συγκριτικής γραμματολογίας και κριτικής σκέψης, όπου είμαι καθηγητής, έχει να κάνει με την έννοια της φαντασίας. Από την αρχαιότητα, από τον Πλάτωνα μέχρι τον Καστοριάδη. Και ξεκινώ αυτό το σεμινάριο λέγοντας στους φοιτητές, στα παιδιά, προσπαθώντας να τους πω γιατί είναι σημαντικό να το μελετούμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί μέχρι σήμερα και στο διαφαινόμενο μέλλον, η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, ένας όρος ο οποίος είναι περίεργος, νοημοσύνη, τέλος πάντων, δεν μπορεί να υποκαταστήσει, ούτε διαφαίνεται ότι θα υποκαταστήσει σύντομα, τη δυνατότητα του ανθρώπου να φαντάζεται, δηλαδή να επιθυμεί και να δημιουργεί πρότυπα διαφορετικών κόσμων.
0: Μπορεί όμως να στήσει ένα καβαφικό ποίημα.
1: Ως ένα βαθμό, ναι, αν του δώσει συγκεκριμένες εντολές. Αλλά από μόνο του δεν μπορεί να το φανταστεί. Χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Τι θέλω να πω με αυτό, και μπορεί να ακουστεί και παράδοξο. Δεν είναι όμως. Πρέπει να διασφαλίσουμε και να προάγουμε από τη μία την κριτική σκέψη και από την άλλη τη φαντασία.
0: Αυτό θα το κάνουμε μόνοι, ο καθένας στον κύκλο του, στον περίγυρό του, στην οικογένειά του, θα το κάνει η πολιτεία, είναι υποχρέωση του σχολείου.
1: Ο καθένας πρέπει να το κάνει μόνος του. Γιατί αν αφαιθούμε στην πολιτεία ή αν αφαιθούμε, και η πολιτεία βεβαίως έχει υποχρέωση να τα κάνει όλα αυτά, αλλά βλέπετε ότι πολύ συχνά οι διάφορες πολιτείες ανά τον κόσμο υποτιμούν τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες είναι αυτές που κατεξοχήν προάγουν αυτά τα πράγματα.
0: Ένας λόγος που το κάνουν δηλαδή είναι και αυτός.
1: Ξέρετε, επίσης τι συμβαίνει, και είναι ένα τεράστιο λάθος. Πολύ συχνά οι ασκούντες την όποια εξουσία, πολιτική, οικονομική, τεχνολογική, τεχνοκρατική, υποτιμούν χώρους γνώσης οι οποίοι κατά τη γνώμη τους δεν μετέχουν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή ό,τι είναι μη παραγωγικό, με την έννοια που αυτοί έχουν στο μυαλό τους περί παραγωγής, ή δεν είναι ωφέλιμο ή άμεσα ωφελημιστικό, είναι κάτι το οποίο το θεωρούν ότι είναι περιττό και άρα...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Ξεκινήσει το ράλι Δοδόνης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα παιδί 9 ετών. Αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνούνται και κατέληξε σε σημείο που βρίσκονταν θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά το παιδί. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας άνδρας ηλικίας 71 ετών όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε στιθέο ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε σήμερα πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φάρση, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριακός Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολυοδομίες, έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κάτοχος της έγκριτης έδρας Γεώργιος Εφαίρης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Οι Δελφοί έχουν, εκτός από αυτή την μυσταγωγική εικόνα για όλους μας, και μια φοβερή ίντριγκα. Αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει κάποιος ακόμη εκεί μέσα που μας άφηλα δάφνης και μπορεί να προβλέψει τα επόμενα. Συμβαίνει έτσι?
1: Δεν ξέρω, να σας πω, δεν έχω μασίσει ποτέ φιλαδάφνης. Ίσως να πρέπει να κάνουμε ένα πείραμα. Λοιπόν, δεν έχω μασίσει δάφνη και δεν ξέρω τι αποτελέσματα έχει. Αν και ένας φίλος μου ψυχίατρος, καθηγητής εδώ ομότιμος στην Ελλάδα, μου έχει πει ότι έχουν γίνει... Βέβαια, πάντοτε γνωρίζαμε ότι η δάφνη έχει αυτό το αποτέλεσμα, το εκστατικό τέλος πάντων, αλλά... Μου έχει πει ότι έχουν γίνει και πολύ πρόσφατα έρευνες που το στοιχειοθετούν, το αποδεικνύουν αυτό, και έχουν υπάρξει κάποια άλλα ευρήματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ωστόσο, πολύ πρόσφατα έχω ιδρύσει έναν καινούριο διεθνή θεσμό στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το οποίο το ονομάζω το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωποπότητας, ή όπως τα ονομάζω, σε νέο γιαπικό ελληνικά, The New Delphic Project, The Future of Humanity.
0: Ακούγεται και αυτό εξίσου συναρπαστικό πάντως.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό? Κάθε χρόνο θα συναντώνται στους Δελφούς, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, εκπρόσωποι όχι μόνο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών, όπως συμβαίνει κυρίως με τους δελφικούς διαλόγους, αλλά και των θετικών επιστημών. Και θα συζητούν ο καθένας, βασιζόμενος στις εξελίξεις στον ερευνητικό του χώρο, πώς διαφαίνεται ότι διαγράφεται το μέλλον της ανθρωπότητας.
0: Αυτό που ορίζεται μεταανθρώπινο.
1: Και το μεταανθρώπινο. Τα χαίρομαι που αναφέρετε, ναι, ότι έχω μιλήσει και για το μεταανθρώπινο, ναι.
0: Μα ήδη έχετε κάνει συναντήσεις στους διαλόγους με τους πιο επιδραστικούς στοχαστές του πλανήτη.
1: Ναι, και μάλιστα χαίρομαι που μία από τις ομιλήτριες εκεί ήταν η Κάθριν Χέιλς, πριν 2 χρόνια νομίζω, η οποία ήταν αυτή που είχε εισαγάγει την έννοια του post-human. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που την είχαμε πάνω στους Δελφούς. Μια πολύ πολύ αξιόλογη, επιδραστική συνάδελφος. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν στην Ελλάδα και στους Δελφούς. Τέλος πάντων, ήταν πολύ αξιόλογη όλη η συζήτηση εκεί. Το προανάκρουσμα αυτού του καινούριου θεσμού θα είναι η φετινή Δελφική Διάλογη, η τέταρτη Δελφική Διάλογη. Πριν το ξεχάσω να σας πω ότι τους 3 πρώτους Δελφικούς Διαλόγους διαδικτυακά τους έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια επιτυχία όχι μόνο σημαντική, μοναδική για την Ελλάδα, αλλά εγώ πιστεύω ίσως για ολόκληρη την Ευρώπη. Τέτοιου πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά ταυτόχρονα προσβάσιμου σε όλους, να τους έχουν παρακολουθήσει τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

0: Ξέρετε, πριν συναντηθούμε, αναρωτιόμουν ένας άνθρωπος με τη διαδρομή σας, με τις περγαμηνές σας, με ένα συγκεκριμένο όραμα και για τη χώρα, δεν είναι ευρύτατα γνωστός, σε αντίθεση με έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή που ενδεχομένως βγαίνει στο δρόμο και τον αναγνωρίζουν κάποιοι και δίνει και ο ίδιος ένα credit στον εαυτό του, πως έχει κατακτήσει κάτι. Είναι κάτι που σας ενοχλεί, σας ματαιώνει ίσως, καμιά φορά αναρωτιέστε γιατί να κάνω μια δουλειά η οποία δεν έχει μια ευρύτερη αναγνωρισιμότητα?
1: Καθόλου. Αυτό είναι κάτι που δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ κάνω κάτι το οποίο το αγαπώ, γνωρίζω ότι έχει μεγάλη επιβεβαστικότητα σε αρκετούς ανθρώπους, σε όλους τους φοιτητές μου. Ξέρετε, στο Harvard διδάσκω από το 2000. Έχω βγάλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών, οι οποίοι τώρα είτε είναι συνάδελφοι καθηγητές ή δουλεύουν σε άλλους χώρους, και μάλιστα φοιτητές σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο που μετά και σε άλλους χώρους να μπουν, δηλαδή όταν γίνουν, ας πούμε, στελέχη κάποιας επιχείρησης ή αν γίνουν δικηγόροι ή γιατροί, τους έχει μείνει κάτι από αυτό, και μάλιστα πολύ συχνά λαμβάνω μηνύματα out of the blue, όπως λέμε πάλι σε νεογιαπικό ελληνικά, εντελώς δηλαδή ξαφνικά, από παιδιά που είχα φοιτητές πριν 10-15 χρόνια και έχουν ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική σταδιοδρομία και μου λένε ότι αυτό θυμάμαι πριν κάποιες εβδομάδες. Κάποιος μου είχε γράψει, ξαναδιάβαζα για την έννοια της ειρωνίας των Kierkegaard. Αυτός είναι δικηγόρος. Παρ' όλα αυτά όμως, κάτι του έχει μείνει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα είναι αναγνωρισιμότητα, δηλαδή το να βγαίνει στον δρόμο και κάποιο να ξέρει ποιο είσαι, αυτό μάλιστα εμένα θα με ενοχλούσε. Δεν είναι κάτι που το επιθυμώ.

0: Κύριε Ροϊλέ, υπάρχουν γεγονότα που καθόρισαν τη διαδρομή σας?
1: Όχι ιδιαίτερα, έτσι όπως έχουν σηματοδοτήσει τις ζωές λίγο πολύ όλων μας. Βέβαια, η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Και μάλιστα θυμάμαι, χαρακτηριστικά ήμουν στο λεγόμενο Faculty Club του Harvard, δηλαδή στην λέσχη των καθηγητών, και είχα γεύμα με έναν υποψήφιο διδάκτορα, φοιτητή μου, και βλέπουμε ξαφνικά υπήρχε εκεί η οθόνη, αυτά τα αεροπλάνα, τέλος πάντων, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι είχε γίνει, υπήρχε όλη αυτή έτσι η ένταση, η ανησυχία. Ήταν ένα πολύ έντονα τραυματικό γεγονός και βέβαια ό,τι επακολούθησε σε επίπεδο πολιτικής και παγκόσμιας γεωπολιτικής. Αλλά δεν θα έλεγα ότι εμένα προσωπικά με επηρέασε πολύ περισσότερο.
0: Τη λογοτεχνία την επηρέασε. Από εκεί και ύστερα, τι διαπιστώνετε? Γράφουν οι λογοτέχνες διαφορετικά?
1: Διαφορετικά. Έχει επηρεάσει βεβαίως τη θεματική τους. Όχι απαραίτητα όμως τον τρόπο γραφής. Όπως και η περίοδος της κρίσης. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη θεματική. Έχουν βγει πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική και πολιτική κρίση και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Να σας πω, εγώ κάποιες φορές έχω και μια καχυποψία απέναντι σε οποιοδήποτε έργο τέχνης προσπαθεί ή θέλει ή νιώθει την ανάγκη απαραίτητα σαν και καλά να τα αποκρίνεται σε άμεσα γεγονότα.
0: Εννοείται να καταγράψει την εποχή του.
1: Υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός κάποιες φορές που νιώθουν κάποιοι καλλιτέχνες ότι πρέπει οπωσδήποτε να σχολιάσουν ένα γεγονός. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το θέμα, η θεματική, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και το πιο σημαντικό κριτήριο της καλλιτεχνικότητας ενός καλλιτεχνικού έργου.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Δεν πήγατε σε ένα μάθημα μια μέρα? Στήσατε τους φοιτητές σας? Κάνατε μια τρέλα?
1: Μπορεί να έχω στήσει κάποιους συναδέλφους.
0: Α, το κάνατε λοιπόν. Ο έρωτας μπορεί να ακυρώσει τον καπιταλισμό έτσι όπως αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε ο Καβάφης. Εκτός αν είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που σκέφτομαι.
1: Όχι να τον ακυρώσει. Να σταθεί κριτικά απέναντί του. Το να το ακυρώσει
0: αδυνατόν.
1: Είναι πολύ μεγάλη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι που αναφέρεστε στον Καβάφη και προφανώς στο βιβλίο μου «Η οικονομία της μετωνυμίας», «Η οικονομία μετώνυμη». Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο Καβάφης, όπως και άλλοι λεγόμενοι αισθητιστές, ο Όσκαρ Ουάιλντ ήταν ένας από αυτούς, αλλά ο Καβάφης με ένα μοναδικό εκφραστικά και ποιητικό τρόπο προήγαγε την έννοια της τέχνης και ειδικότερα της ποίησης ως ένα είδος, θα λέγαμε, αυτοανάλωσης, σχεδόν αυτοθυσίας. Και επίσης έδινε έμφαση στην σημασία, όχι θα λέγαμε στην επένδυση στο μέλλον, αλλά στην βίωση της στιγμής. Και όσον αφορά την οικονομία πήγαινε, θα λέγαμε, ενάντια σε βασικές αρχές του καπιταλισμού όπως το κέρδος, ο τόκος, το όφελος. Προήγαγε δηλαδή την ανάλωση, την κατανάλωση έναντι της παραγωγής και της επένδυσης στο όφελος και στο κέρδος.
0: Τι είναι αυτό που τον καθιστά ακόμη και σήμερα τόσο γοητευτικό, τόσο ελκυστικό, τόσο σημαντικό? Είναι σημείο αναφοράς, ναι, για την παγκόσμια λογοτεχνία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και να σας πω κάτι. Το 2013, με αφορμή την επέτειο Καβάφη, τον χρονιά Καβάφη, στο Harvard είχα διοργανώσει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τον Καβάφη. Είχα καλέσει 20 καθηγητές συναδέλφους και 7 φοιτητές να μεταφράσουν την Ιθάκη του Καβάφη σε 27 διαφορετικές γλώσσες. Γλώσσες δηλαδή τις οποίες μελετούσαν. Και έγινε εκεί στο Harvard, σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα, τεράστια, μια από τις πιο συγκινητικές εκδηλώσεις. Όλοι αυτοί διάβαζαν την Ιθάκη του Καβάφη σε όλες αυτές τις διαφορετικές γλώσσες. Στα φιλανδικά, στα περσικά, στα εβραϊκά, στα αραβικά, στην διάλεκτο επίσης της Σαρδινίας, νορβηγικά. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί είναι βεβαίως ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο Καβάφης είναι εξαιρετικά δημοφιλής, είναι ο πιο γνωστός Έλληνας λογοτέχνης και τι τον κάνει μοναδικό. Και έχετε δίκιο ότι είναι μοναδικός. Κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί τον Καβάφη. Όπως ο Καβάφης δεν ανήκε σε καμία σχολή. Ήταν μια σχολή από μόνος του. Έχω την αίσθηση ότι ίσως δύο μπορεί να είναι από τα πολλά κριτήρια αυτής της μοναδικότητας ή μάλλον λόγους της μοναδικότητάς του. Μία συγκινησιακή εγκεφαλικότητα ή εγκεφαλική συγκινησιακότητα από τη μια, και επίσης αυτή η αίσθηση απόστασης, αποστασιοποίησης από το αντικείμενο, το θέμα του εκάστοτε ποίηματος. Αυτό.
0: Με το χέρι στην καρδιά, αν έπρεπε να διαλέξετε τον σπουδαιότερο λογοτέχνη, θα τον βάζατε δίπλα στον Έλιοτ?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ποιος θα κέρδιζε, αν έπρεπε να διαλέξουμε έναν από τους δύο?
1: Τώρα, γιατί με βάζετε σε τέτοιους σε τέτοιες αντιπαραθέσεις? Εγώ αγαπώ πάρα πολύ και τον Έλιοτ, όπως από Έλληνας και τον Σεφέρη και τον Ελίτη και τον Ρίτσο, είναι πολύ σημαντικοί ποιητές.
0: Πιο σημαντικός για την παγκόσμια λογοτεχνία ποιος μπορούμε να πούμε ότι είναι?
1: Εξαρτάται από το τι κριτήρια χρησιμοποιεί κανείς. Πάντοτε στη μελέτη ενός πολιτισμικού φαινομένου όπως είναι η λογοτεχνία, η μελέτη της λογοτεχνίας δεν είναι μορφοκρατική ή φορμαλιστική, δηλαδή να αναλύουμε ένα ποιηματάκι, στίχους όπως καταλαβαίνετε. Έχει να κάνει με ολόκληρο το δίκτυο σχέσεων οικονομικών, πολιτικών, ιστορικών που οδήγησαν στην παραγωγή μιας συγκεκριμένης λογοτεχνίας. Και επίσης, όταν μελετούμε αυτό που λέτε, την αξία, τη σημασία, κυρίως θα έλεγα το κριτήριο, το πιο σημαντικό, είναι η επίδραση που είχε. Από αυτή την άποψη, και εξαιτίας βεβαίως και της γλώσσας, ο Έλιοτ είχε πολύ μεγάλη επίδραση. Έτσι δεν είναι? Ο Καβάφης είναι πολύ γνωστός, εξαιρετικά γνωστός, αλλά δεν έχει ασκήσει την επίδραση που έχει ασκήσει ο Έλιοτ. Έχει επηρεάσει πολλούς, ακόμα και σήμερα. Έχει επηρεάσει. Αλλά όχι στο εύρος που επηρέασε ο Έλιοτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Έλιοτ είναι πιο σημαντικός ποιητής από τον Καβάφη.
0: Αν ο Καβάφης έγραφε στα αγγλικά,
1: θα ήταν βεβαίως. Ναι, η επίδρασή του θα ήταν διαφορετική. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Στη κεντρική επιταγή των Δελφών υπάρχει αυτή η ωραία επιγραφή «Το γνώθις αυτόν». Και οι Δελφικοί Διάλογοι, αν κατάλαβα σωστά, προσπαθούν να αναβιώσουν αυτή την ιδέα και σήμερα, σε μια εποχή που η κοινωνία, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν κοιτάξει κανείς, είναι καθαρά τεχνοκρατική, είναι ψυχρά λογική. Πώς θα τα καταφέρετε, πιστεύετε?
1: Να σας πω, το γεγονός ότι τους έχουν παρακολουθήσει 1 εκατομμύριο άνθρωποι μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Δεν είναι έτσι? Να σας μιλήσω και εγώ τεχνοκρατικά με αριθμούς. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος σε όλες τις ηλικίες, από παιδιά που μπορούν να αρχίζουν να σκέφτονται τέλος πάντων με έναν κριτικό τρόπο, παιδιά του γυμνασίου ας πούμε, μέχρι ανθρώπους 100 ετών, διψούν για τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν τους τα προσφέρουμε. Δεν τους τα προσφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ έχω καταλάβει και από διαλέξεις που δίνω, όχι μόνο σε πανεπιστήμια, αλλά στον κόσμο γενικά, ότι οι άνθρωποι θέλουν τέτοιου είδους διαλόγους, θέλουν τέτοιου είδους μοίηση, θα λέγαμε, σε έναν κριτικό τρόπο σκέψης. Διψούν γι' αυτό. Και αυτός είναι ο στόχος και των Δελφικών Διαλόγων. Και νομίζω ότι έχουμε πάει αρκετά καλά σε αυτό.
0: Η βασιτέρη ανάγκη των ανθρώπων διαχρονικά και μέσα από τη μελέτη σας ποια είναι? Να εξελιχθούμε οι ίδιοι, να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας ή να συνδεθούμε με τους άλλους?
1: Εγώ θα έλεγα ότι η βασική επιθυμία του ανθρώπου είναι να μετρηθεί με τον θάνατο. Αυτό είναι που όλοι οι στοχαστές, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι σε όλους τους πολιτισμούς, ήδη από τους πολύ πολύ παλιούς προϊστορικούς πολιτισμούς μέχρι και σήμερα, σήμερα που τεχνοκράτες, τεχνολόγοι προσπαθούν να βρουν ας πούμε κάποιους τρόπους υπέρβασης του φαινομένου του θανάτου, γιατί ξέρετε γίνονται διάφοροι πειραματισμοί και τα λοιπά. Αυτό νομίζω είναι η βασική επιθυμία του ανθρώπου, η οποία έχει οδηγήσει στη δημιουργία της τέχνης, στη δημιουργία της φιλοσοφίας, στη δημιουργία των θρησκειών. Αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, όσο και να ακούγεται αυτό βεβαίως τετριμένο, το πιο θεμελιώδες ερώτημα και η πιο σημαντική
0: αναζήτηση
1: και δύναμη που οθεί και προωθεί τον άνθρωπο.
0: Πότε θα λέγατε ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν κάτι καινούριο και το προσθέτουν στο βιβλίο της ιστορίας της λογοτεχνίας?
1: Εγώ έχω κάποιες κατηγοριοποιήσεις σε σχέση, ας πούμε, στο μυαλό μου με το τι συνιστά συμβολή στην επιστήμη στο δικό μας χώρο. Έχουμε μελετητές οι οποίοι κάνουν αξιοπρεπή δουλειά, έχουμε μελετητές που κάνουν καλή δουλειά, καλύτερη δουλειά, και μετά μελετητές που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Νομίζω οι τελευταίοι είναι αυτοί που συμβάλλουν ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο η ανακάλυψη, επειδή με ρωτάτε για τη λογοτεχνία ή για την τέχνη, ενός μόνο κειμένου που δεν ξέραμε πριν. Ή ίσως, ξέρω εγώ, κάποιος στη μουσική μπορεί να ανακαλύψει μια παρτιτούρα του Μπαχ. Είναι πολύ σημαντική ανακάλυψη. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό στη μελέτη φαινομένων που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες είναι η αλλαγή του τρόπου προσέγγισης, της μεθοδολογίας. Δηλαδή η δημιουργία καινούριων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Αυτές είναι που πάνε μπροστά την επιστήμη, γιατί θέτουν καινούρια ερωτήματα ή προσεγγίζουν παλαιά ερωτήματα από καινούριες οπτικές. Και στους δικούς μας τους χώρους ίσως είναι πιο σημαντικό το να θέτει κανείς ερωτήματα καινούρια παρά να απαντά ήδη υπάρχοντα ερωτήματα.

0: Τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω οι περισσότεροι μιλούν για μια κοσμογονία που έχει συμβεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας. Αυτά τα τελευταία 20 χρόνια τι ανακαλύπτει ο κλάδος σας, ποια ερωτήματα θέτει?
1: Αυτά που λίγο πολύ διερευνούμε και στο πλαίσιο, εγώ στο πλαίσιο δημοσιευμάτων ας πούμε δικών μου, τα οποία επίσης σχετίζονται και με τους δελφικούς διαλόγους. Δηλαδή AI και δημοκρατία, βιοπολιτική, η εποχή του μεταανθρώπινου. Όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία άπτονται της εποχής που ζούμε, αλλά αντλούν ταυτόχρονα από μια ανθρωπιστική παράδοση, η οποία βεβαίως έχει μεταξελιχθεί.
0: Στο μέλλον μπορούμε να πούμε ότι η αγωνία μας, οι αναζητήσεις μας, οι ερωτήσεις μας θα συνδέονται περισσότερο με την ηθική. Μπορεί να ξεπεράσουμε κάποια στιγμή τον αλγόριθμο, την αγωνία για την τεχνητή νοημοσύνη και επιτέλους να θέσουμε κάποια ηθικά ζητήματα.
1: Αυτά τα ηθικά ζητήματα πρέπει να τα θέσουμε τώρα. Γιατί αν δεν τεθούν τώρα, μετά οι αλγόριθμοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίζουν το μέλλον μας και τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Και ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι σε σχέση με τη τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως εδώ να διευκρινίσω ότι η όποια κριτική έχω δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα σε πολλούς τομείς. Στην ιατρική, στη βιοιατρική, δηλαδή σώζει ζωές. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, σπουδαίο εργαλείο και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς που συμβάλλουν σε αυτό. Εμένα η ένστασή μου και η όποια κριτική μου έχει να κάνει μεταξύ άλλων με το γεγονός ότι η δύναμη αυτή είναι περιορισμένη σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα τεχνοκρατικής ή οικονομικής εξουσίας, με το γεγονός επίσης ότι οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν κανένα λόγο για αυτό που ονομάζω την τελεολογία, δηλαδή τους στόχους, τους απότερους στόχους όλων αυτών των εξελίξεων, των ανακαλύψεων. Ποιος είναι ο απότερος στόχος? Και επίσης με πολλά άλλα θέματα, για παράδειγμα, αν κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις στο ChatGPT κτλ., θα δείτε ότι οι απαντήσεις που σας δίνει έχει να κάνει με συγκεκριμένους αλγόριθμους, οι οποίοι είναι βασισμένες μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, πολιτισμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εις βάθος χρόνου αυτό θα οδηγήσει και οδηγεί σε μια περαιτέρω, όπως την ονομάζω, ομογενοποίηση τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς. Αυτό είναι εξωφρενικό και είναι και επικίνδυνο. Επομένως, οι αλγόριθμοι, νομίζω ο κόσμος ότι έχουν μια αντικειμενικότητα επειδή ονομάζονται αλγόριθμοι και επειδή στηρίζονται εν πολύ σε μαθηματικά μοντέλα. Γιατί σε αυτούς τους αλγόριθμους εισάγονται δεδομένα τα οποία στηρίζονται σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην πολιτική και έχουν και αυτοί τις προκαταλήψεις τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε.
0: Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αντλούν υλικό από τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες. Δεν γκομίζουν κάτι καινούργιο.
1: Πληροφορίες οι οποίες παράγονται λίγο πολύ σε μια συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, αυτό είναι εν δυνάμει επικίνδυνο. Για να μην μιλήσουμε για το μεγάλο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων της AI. Έχει γίνει μια έρευνα, τη διάβαζα πριν λίγες ημέρες, ότι μέχρι το 2028 τα data centers, τα κέντρα πληροφοριών της AI στην Αμερική, θα καταναλώνουν τόση ενέργεια όσοι το 1/5 περίπου της κατανάλωσης γενικά ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική. Αυτό καταλαβαίνετε τι καταστροφικές συνέπειες έχει για τον πλανήτη, για το περιβάλλον.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Θέλετε να σώσετε τον κόσμο?
1: Όχι, δεν θέλω να σώσω τον κόσμο. Ξέρετε, εγώ είμαι καχύποπτος απέναντι σε όσους θέλουν να σώσουν τον κόσμο. Και κυρίως σε αυτούς που εξαργυρώνουν την προβολή της θέλησής τους να σώσουν τον κόσμο. Είμαι αρκετά καχύποπτος σε οποιοδήποτε ιεραποστολικό όραμα ή μεσιανικό όραμα. Εδώ δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτό που με εμένα με παρακινεί είναι η αγάπη μου για αυτά που κάνω. Και στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσω αν αυτά που εγώ εκπροσωπώ έχουν κάποια σημασία ή αξία, αυτό για μένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά μακριά από μένα η επιθυμία να σώσω τον κόσμο, να γίνω καινούριος μεσσίας, υπάρχουν πάρα πολλοί μεσσίες οι οποίοι έχουν φέρει τον κόσμο μας σε αυτό το σημείο.
0: Υπάρχει κάποιο επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος? Ή τέλος πάντων κοιμάστε ήσυχο τα βράδια?
1: Όσο κοιμάμαι τα βράδια, κοιμάμαι γενικά ήσυχος. Τώρα επίτευγμα.
0: Δεν είναι κάπως μοναδικό αυτό που κάνετε? Το πιστώνετε στον εαυτό σας, δίνετε ένα credit?
1: Ναι, κοιτάξτε, και η τύχη έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ο παράγοντας τύχη ή της συγχρονικότητας που λέει ο Γιούγκ, το timing, και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή εγώ δεν απεμπολώ την σημασία της τύχης. Θα ήταν πολύ αλαζονικό να πω ότι ό,τι ελάχιστο μπορεί να έχει καταφέρει κανείς ή εγώ συγκεκριμένα είναι μόνο αποτέλεσμα, ας πούμε, δικών μου επιλογών. Η αλήθεια είναι ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά έχω υπάρξει, ας πούμε, και τυχερός, γιατί αυτό έχει αναγνωριστεί από αυτούς που έπρεπε να το αναγνωρίσουν τη στιγμή που θα έπρεπε να το αναγνωρίσουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Για οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός των επόμενων ωρών, κάνει λόγο και ο πρόεδρος του Πακιστάν, του οποίου η χώρα έχει ρόλο μεσολαβητή. Επιφυλάξεις από την Τεχεράνη, η οποία δηλώνει πως το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει προγραμματίσει για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
1: President Trump and mediator Pakistan both said an initial deal to end the conflict in the Middle East would be signed on Sunday.
2: Επίγεται φαίνεται ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής.
3: Διαφορά, αν υπάρχει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρχει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί.
0: Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Πήρω μαδόν από την αντιπολίτευση, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς, αναφέρει το Πασόκ. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί. Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης εξάγεται σε πολλαπλά μέτωπα, λαμβάνοντας όλο και πιο έντονο προεκλογικό τόνο.
4: Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις.
5: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα.
6: Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας.
0: Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε χθες το βράδυ στα Εξάρχεια ένας 25χρονος Τούρκος. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
7: Τον εκτέλεσε ο άλλος, η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο, υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε.
0: Τροχαίο ατύχημα με τραυματία. Ένα παιδί 9 ετών σημειώθηκε στο ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του αγώνα εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και έπεσε πάνω σε θεατές. Απολογούνται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στη Βρετανία οι ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρουσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις και ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να γιορτάσει τα 80 γενεθλία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 3-2 στη σειρά.
8: Ο Βεζέκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός πανάξια είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
9: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους.
10: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς.
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι τις επόμενες ημέρες, καθώς μετά τις βροχές και τη συννεφιά έρχονται 35 άρια. Κάπως έτσι διαμορφώνει την επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις τις οποίες αναμένουμε ενδεχομένως και σήμερα με την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό τουλάχιστον έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε χθες στην πλατφόρμα του στο Truth Social. Πάμε να συναντήσουμε και σήμερα, όπως και χθες, τον Γιώργο Φελίδη, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει πως αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου συναντήληψης, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Αναφέρει επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα, το Ιράν δηλαδή, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκκυρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούς. Τώρα, στην τελευταία εξέλιξη, σήμερα το πρωί έφτασαν αεροπορικό στην Τεχεράνη από την Ντόχα οι διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας οριστικοποίησης της συμφωνίας, όπως δήλωσε στο Reuters μια πηγή με γνώση της κατάστασης.
0: Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι συζητούνται επί της ουσίας οι τελευταίες λεπτομέρειες. Βέβαια, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες.
11: Ναι.
0: Και εδώ μιλάμε για μια σκληρή διαπραγμάτευση που έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό.
11: Ναι, και το Ιράν διαψεύδει ωστόσο ότι επίκειται σήμερα η υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Πριν από λίγη ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι σύμφωνα με το σχέδιο μνημονίου που θα υπογραφεί με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αραιώσει η Τεχεράνη το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου μέσα στο Ιράν, με μηχανισμό που θα συζητηθεί στις επόμενες 60 μέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν για συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα από αυτό. Το Ιράν θα ανοίξει αμέσως το στενό του Ορμούς σε όλα τα εμπορικά σκάφη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που έχουν παγώσει, και αυτό μπορεί να γίνει με άμεσες μεταφορές μετρητών, συνεργασία μεταξύ χωρών της περιοχής και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών που θα ιδρυθούν.
0: Αυτό θα είναι και μια μεγάλη οικονομική ανάσα για την Τεχεράνη, αναμφίβολα. Μένει να δούμε αν έτσι θα είναι η συμφωνία, αν ακριβώς όπως τα μεταφέρει ο Ιρανός αξιωματούχος θα προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι, διότι εδώ υπάρχει και ένα παιχνίδι από τις δύο πλευρές να ικανοποιήσει
11: το εθνικό
0: της
11: ακροατήριο.
0: Ακριβώς, το δικό της ακροατήριο. Γι' αυτό άλλωστε βλέπαμε και να υπάρχουν διαδηλώσεις, το κρατάμε και αυτό, κατά του Αμπάς Αραγτσί. Υπάρχουν και πιο σκληροπυρηνικοί στο Ιράν.
11: Είναι στην πόλη Μασχάτ, που είναι η γενέτειρα του Χαμενέη, του δολοφονημένου ανώτατου πνευματικού ηγέτη. Και του νυν ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Μοσταμπά Χαμενέη.
0: Ήδη κάποιοι κατηγορούν τον κύριο Αραχτσί και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας για προδοσία. Ότι δηλαδή εμείς δεν θέλουμε μια τέτοια συμφωνία.
11: Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών στην πόλη Μασχάτ φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας τους και ζήτησαν την παραίτησή του.
0: Ναι, φαντάζομαι πως ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι και ένας άνθρωπος της επικοινωνίας, ενδεχομένως και πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος της επικοινωνίας, να θέλει αυτή τη συμφωνία σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του.
11: Ναι. Ναι.
0: Σίγουρα το έχει σκεφτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, τώρα μιλάμε για τον Τραμπ.
11: Ναι. Καλά, έχει κάνει και άλλα πράγματα, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα το βράδυ συγκαλείται εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχθεί βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης, με ανάρτησή του, κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το Ιρανικό ζήτημα.
0: Και πολλοί προεξοφλούν, Γιώργο, πολλοί διεθνείς αναλυτές, πως αν τελικά υπάρξει αυτή η συμφωνία, θα βρεθεί σε δύσκολη πολιτικά θέση ο κύριος Νετανιάχου και στο εσωτερικό της χώρας του και σε σχέση με την κοινή γνώμη. Διότι επί της ουσίας, αν πάρει σάρκα και ωστά αυτή η συμφωνία, το Ιράν και οι Μουλάδες θα έχουν επιβιώσει.
11: Έχουν επιβιώσει.
0: Οπότε ο κύριος Νετανιάχος προς αυτό τι θα έχει να παρουσιάσει στους πολίτες.
11: Ναι.
0: Θα είναι ένα θέμα αυτό.
11: Θα δούμε τι ακριβώς διευθετήσεις θα γίνουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν αρχίσει το Ιράν, όπως σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει η συμφωνία, μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να αποσυναρμολογεί τις βασικές πυρηνικές του εγκαταστάσεις, εάν κάποια στιγμή, όπως λέει και ο Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ στο μήνυμά του, στο διαδίκτυο, εάν όταν όλα είναι ήρεμα, αρχίσει αυτή ο εντοπισμός, η ανέλκυση από τα βάθη των βουνών του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου και η απενεργοποίησή του, τότε θα μπορεί και το Ισραήλ να κοιμάται πιο πολύ ήσυχο, γιατί για το Ισραήλ είναι και θέμα επιβίωσης το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Ναι.
11: Τώρα, σε μια νέα εξέλιξη, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στόχο της Χεζμπολάχ, κέντρο διοίκησης όπως λέει, στα νότια προάστια της Βηρητού, στη Συνοικία Νταχίε, σε απάντηση όπως αναφέρει στην κοινή δήλωση Νετανιάχου Κάτς, του Υπουργού Άμυνας δηλαδή και του Πρωθυπουργού, σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών εδαφών. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του, προσθέτουν οι δύο Ισραηλινή πολιτική, και οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε δική τους ανακοίνωση λένε ότι πραγματοποίησαν ακριβές επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά.
0: Ένα μέτωπο εκεί που παραμένει ανοιχτό και μένει να δούμε αν μετά τη συμφωνία θα μπορέσει να το κλείσει και αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι διεθνολόγοι για αυτές τις πυκνές εξελίξεις που ενδεχομένως να έχουμε ακόμη και σήμερα με την υπογραφή της συμφωνίας. Ξεκινάμε ακούγοντας τον Θεόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς στον Sky 100,3.
3: Διαφορά, αν υπάρξει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί. Προφανώς κάποια δυσκολία έχουν και οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας, αλλά την Τρίτη έχουμε τη σύνοδο των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στη Γαλλία, στο Εβιάν. Ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί, έχοντας ήδη κλείσει το θέμα του Ιράν.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Μίλησε στο Άξιον 24 για τη συμφωνία που φαίνεται πως θα έχουμε τελικά. Θα βγει λευκός καπνός στις επόμενες ώρες. Για να τον ακούσουμε, μίλησε στο Άξιον 24, ξαναλέω, ο κύριος Παπανικολάου.
2: Επήγεται, φαίνεται, ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα. Ουσιαστικά δεν είναι συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στον Νότο Ορμού, με αντάλλαγμα την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα.
0: Και ο Σταύρος Καλλιτερίδης, διεθνολόγος, επίσης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
12: Οι Ιρανοί λένε ότι οι υπογραφές μάλλον πιθανότατα θα γίνουν σήμερα. Είναι μια συμφωνία ετεροβαρής. Αυτό το οποίο αναμένεται είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τα ιρανικά συμφέροντα. Το Ιράν επικράτησε στρατηγικά των αντιπάλων του και αυτό πρέπει να μεταφραστεί με κάποιο τρόπο στο διπλωματικό πεδίο. Δεν μπορείς να καταρρύψεις τις νίκες των Ιρανών με δηλώσεις ή με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα γι' αυτό λοιπόν οι Ισραηλινοί ανησυχούν και εκφράζουν δυσαρέσκεια, διότι όπως φαίνεται η συμφωνία εδώ είναι εναντίον των

0: προφανώς έχει βοηθήσει, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, στο να αντιμετωπιστούν εστίες διαφθοράς στις πολεοδομίες που υπάρχουν και με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την αστυνομία, σημειώνει πως είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Με το μήνυμα, όπως είπες, που θέλει να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, είναι πως δεν υπάρχουν άβατα και δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι, ειδικά όταν το κράτος έχει τη βούληση να τα βάλει με οποιονδήποτε για να κερδίσει τη μάχη της διαφθοράς, όπως σημειώνει. Από εκεί πέρα, στην ανάρτησή του κάνει αναφορά σε μία σειρά από θέματα κυβερνητικής δραστηριότητας της περασμένης εβδομάδας, δίνοντας έμφαση και στην υγεία με την αποτελεσματικότητα που δίνουν τα στοιχεία που υπάρχουν από τα νοσοκομεία για την εφαρμογή στο Βραχιολάκι στα τμήματα επιγόντων περιστατικών που έχει κατεβάσει στο μισό το χρόνο αναμονής, με αφορμή τις άδειες των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ένα σημαντικό νομοσχέδιο, όπως είπε, που ψηφίστηκε, το νομοσχέδιο για την μετανάστευση με τη θέσπιση αναγκαίων εθνικών διατάξεων, όπως είπε, με την χώρα μας να προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, και το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά και συνταγματική αναθεώρηση εκεί όπου επιφυλάσσει βέλη για το ΠΑΣΟΚ και την στάση του να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη από τις δύο βουλές, την παρούσα, προκειμένου να μην μπορεί να αναθεωρηθεί με μια απλή πλειοψηφία των 150 βουλευτών στην επόμενη, δείχνοντας αυτό, λέει ο κ. Μητσοτάκης, πως το ΠΑΣΟΚ, παρότι διακηρύσει ότι έχει σκοπό την νίκη σε εκλογές, προφανώς εκτιμά πως αυτό δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό και δεν θέλει να αναθεωρηθεί εύκολα ένα άρθρο στην επόμενη βουλή.
1: Μάλιστα. Γιάννη Καντήλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μένεται και διεξάγεται, αν θέλετε, και σε υψηλούς τόνους και με φόντο τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, για μια πλειάδα θεμάτων. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Ρόδο και από εκεί θέλησε να βάλει εκ νέου τα διλήμματα των εκλογών. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό, με συγχωρείτε, απόσπασμα των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες, ξαναλέω, χθες στο νησί της Ρόδου.
2: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, στην ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανθεκτικότητα και αντοχές. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους.
1: Κατά την παρουσία του στη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε δομές της υγείας των νησιών μας, εκεί όπου αναμένεται να υπάρξουν επιπρόσθετες δομές τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στο νησί της ΚΟ. Υπήρξε σήμερα παρέμβαση επί αυτού του θέματος από το ΠΑΣΟΚ και τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για έργα βιτρίνα στη δημοσιογραφία. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media ο κύριος Τσουκαλάς.
3: Τα έργα βιτρίνα του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία.
1: Και ελάτε να πάρουμε μαζί μια γεύση της αντιπαράθεσης που είχαμε σήμερα μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων στην πρωινή εκπομπή του Sky, την εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φέη Μαυραγάνη. Ήταν καλεσμένη της Φέη ο Στέλιος Πέτσας από τη Νέα Δημοκρατία, η Νάντια Γιανακοπούλα από το ΠΑΣΟΚ και ο Αντώνης Σαουλίδης από το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Λαχανιασμένοι φαίνονται ότι όλοι αυτοί οι οποίοι προεξοφλούσαν ότι θα γίνουν πιο γρήγορα οι εκλογές και αποκάλυψαν τα σχέδιά τους τα εκλογικά, ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Εγώ απεύχομαι να δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σωμαρά. Δεν θα το ήθελα να γίνει αυτό στα δεξιά μας ένα νέο κόμμα. Ότι αναγκαστικά σε ένα διαγωνισμό για το αριστερό ακροατήριο το ΠΑΣΟΚ έχει πάει και αυτό πιο αριστερά για να συναντήσει τον κ. Τσίπρα. Άρα αφήνει όλο το κέντρο, κατά τη γνώμη μου, στον Κυριάκο το Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και εμείς πρέπει να προσέξουμε στα δεξιά μας για να μην έχουμε διαρροές.
5: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει πάρα πολλά πράγματα που
6: δεν
5: είναι πρωτεύοντα.
6: Στον κόσμο.
5: Και το θέμα του κατά πόσο

0: Επικοινωνούνται οι θέσεις μας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Όμως είναι νομίζω άδικο να θέσεις πολύ σημαντικές, τις οποίες έχουμε πει. Το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων όλων των νέων μέχρι 24 χρονών είναι κάτι το οποίο το είπαμε και σημειολογικά, κάτι το οποίο έχει μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση. Τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας.
1: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ. Το μέτρο αυτό κοστολογείται 250 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα, ένα μέρος έτσι κι αλλιώς, υπάρχει μέσα από τις διάφορες επιδοτήσεις που δίνει ήδη η ελληνική πολιτεία. Το υπόλοιπο θα προκύψει από μια ανακατεύθυνση των υφιστάμενων πόρων.
2: Λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη Καντέλη πως ο Πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Βεβαίως, εδώ σε καθημερινή βάση έχουμε αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα και πως πραγματικά έχει απλώσει τα πλοκάμια του και εκτός της Αττικής, ακόμη και στη Μύκονο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος παρουσίασε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky διαλόγους που είναι απολύτως ενδεικτικοί του τρόπου με τον οποίο δρούσαν οι συγκεκριμένοι απατεώνες. Πάμε να ακούσουμε μερικούς από αυτούς τους διαλόγους στο ρεπορτάζ της Μέση Σκανδάλη.
3: Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Δίκτυο βρίσκονται οι φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που αναδεικνύουν το ευρύ δίκτυο διαφθοράς χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροή σε όλη την αλυσίδα διαδοτήσεων. Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας 51χρονος δικηγόρος και μέτοχος αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στη διαθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο. Ο δικηγόρος παρέδωσε 15.000 ευρώ σε 63χρονο αρχιτέκτονα που λειτουργήσε ως μεσολαβητής προκειμένου να χρηματίσει δύο υπαλλήλους της ειδών Μυκόνου. Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας δεν υπέγραψε τη διευθέτηση για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.
4: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας, πληρώθηκε.
5: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
4: Ω Χριστέ μου, εγώ έχω μείνει ήσυχη ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί με είχε πάρει ο αρχιτέκτονας και μου λέει εντάξει, τότε που είχε πάει στη Μύκονο, συνεννοήθηκε και όλα καλά.
5: Να σου πω, μήπως θα του πω να παραιτηθεί να τα αναλάβει κάποιος άλλος και να πάει πολιτικά πλέον από πάνω.
3: Τον Ιανουάριο του 2026, ο 59χρονος αρχηγός μέσω του 56χρονου Προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου ΤΟΜΕ και 69χρονης μέλος του ίδιου Συμβουλίου επιχειρεί τη θετική γνωμοδότηση για τριόρυφο κτίριο στη Νέα Πεντέλη. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου ήταν απορριπτική μετά από καταγγελία γυναίκας.
5: Με απορρίψανε.
6: Ρε μα***, το πιστεύω. Έχει ξεφύγει τελείως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Μία χάρη ζήτησα και εγώ, ρε π***σα χρόνια. Έναν άνθρωπο ζήτησα να περάσετε.
5: Και η κάτω έχει τρεις καταγγελίες από το δικό μου.
6: Έχει καταγγελία. Φέρ την άδεια της π***σας αυτής. Θα την τεινάξω στον αέρα π***σα της. Το σπίτι.
5: Όχι μωρέ, εντάξει.
3: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
2: Και επειδή μιλάμε για αυθαιρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δόμηση στη χώρα εδώ και δεκαετίες που είναι πάρα μα πάρα πολύ στρεβλός, νομίζω αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα το οποίο ακολουθεί και έχει να κάνει με την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Είχαμε μία ακόμη περίπτωση σήμερα κατάληψης παραλίας από έναν 72χρονο, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη από τις αρχές. Το ρεπορτάζ έχει Βιβί Γκίκα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου beach bar στην Ανάβησο για παράνομη κατάληψη παραλίας, ο οποίος είχε προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκατισμάτων και ηχείων και επιπλέον είχε καταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας 200 ομπρέλες με 400 εξαπλώστρες. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές, το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς είχε σφραγιστεί πριν από λίγες ημέρες από τους αρμόδιους φορείς. Τώρα σήμερα να σας πω, Σήμερα το πρωί υπήρξε και μία νέα προσαγωγή που αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη ενός νέου προσωρινά υπεύθυνου του ίδιου Beach Bar από τις αρχές κατόπιν νέας σημερινής καταγγελίας. Αυτό που μας λένε οι λόμενοι από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι χρειάζονται περισσότερο χώρο στις παραλίες ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τώρα κλείνοντας να σας πω ότι το κατάστημα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Εμείς από το πρωί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με κάποιον αρμόδιο από το Δήμο αλλά και με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία απάντηση, Πέτρο.
2: Μάλιστα. Βίβη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
17: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
20: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
21: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
22: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
23: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
24: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Και άλλο ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο 00, χωρίς ευτυχώς τραυματισμό στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων, παρά μόνο οι υλικές ζημιές. Να πούμε ότι είναι μια αρκετά απαιτητική διαδρομή, οπότε σίγουρα χρειάζεται προσοχή, γιατί θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να την επαναλάβουν και τρεις φορές.
2: Σίγουρα, ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσια, να είσαι καλά. Και από το ράλι της Δοδόνης στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με νεκρό, η Κρήτη δυστυχώς είναι συνηθισμένη σε τέτοιες ειδήσεις. Ο Χάρης Λεοντάκης σίγουρα. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον κάθετο οδικό άξονα που οδηγεί από το Ηράκλειο προς το Αρκαλοχώρι, στο ύψος των Αρχανών, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος επιχείρησε αναστροφή και μάλιστα σε ένα σημείο που προηγούνταν μια στροφή, οπότε μπαίνοντας ένας 50χρονος με την μοτοσυκλέτα του βγαίνοντας από τη στροφή, έπεσε κυριολεκτικά πάνω στο αυτοκίνητο.
2: Φαντάζομαι δεν είχε καθόλου ορατότητα.
1: Δεν είχε καθόλου ορατότητα ακριβώς. Και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Σε λίγη ώρα θα του πούν συγγενείς, φίλοι, το τελευταίο αντίο. Ενώ είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Εχθές είχαμε περισσότερες από 500 παραβάσεις σε όλη την Κρήτη, με τις παραβάσεις εκείνες που οδηγούν πολύ συχνά στο τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η διπλή διαχωριστική και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, να κυριαρχούν στις παραβάσεις από τους οδηγούς. Τα στοιχεία αυτά είναι μόνο για χθες, περισσότερες από 500 κλήσεις σε όλο το νησί από τα τμήματα τροχαίας, είτε των αστυνομικών διευθύνσεων, είτε του βόρειου οδικού άξονα.
2: Μάλιστα. Ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης που επικρατεί ακόμη στο νησί της Κρήτης, στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Στην Κάτια Νιάκαρη για τη συνέχεια θα μας ενημερώσει για αυτό το φωνικό που είχαμε στην περιοχή των Εξαρχείων χθες το βράδυ με έναν 25χρονο άνδρα τουρκικής καταγωγής να εντοπίζεται από τις αρχές θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμούς. Υπάρχουν έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη για τις οποίες θα μας ενημερώσει η Κάτια. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της καλλιδρομίας, στην καρδιά δηλαδή των Εξαρχείων, σήμανε συναγερμό από την αρχή στις αρχές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αξιωματικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο δράστης και θύμα να είχαν κάποιο ραντεβού ή ο δράστης ακόμα να του είχε στήσει και καρτέρι. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο 25χρονος ήταν αθμήντος και το ενισχύει την εκδοχή ότι ίσως μένει και κάπου κοντά εκεί όπου δολοφονήθηκε, ψάχνουν το σπίτι του οι αστυνομικοί. Το γεγονός επίσης προέκυψε, να σας πω, ότι το θύμα είχε δελτίο ετούντος ασύλου και είχε περάσει τη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλου κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας τώρα οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια του υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα πιθανόν ανδρική να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το προφίλ του θύματος, αν ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στην γείτονα χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Από τις πληροφορίες που έχουν μέχρι στιγμής στα χέρια τους οι ελληνικές αρχές από τις τουρκικές, να σας πω ότι το θύμα είχε ελεγχθεί για διάφορα αδικήματα, όπως για όπλα, μαχαίρια, για κούσιο τραυματισμό, είναι τα άρθρα βάσει του τουρκικού συντάγματος αυτά τα οποία σας αναφέρω, για απάτη και κάποια άλλα παρόμοια τέτοια αδικήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να οδηγηθούν οι αστυνομικοί τα ίχνη του δράστη ή των δραστών ενδεχομένως.
2: Μάλιστα. Για να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας στο Άξιον 24 και στην πορεία των ερευνών της αστυνομίας. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο αναζητεί η ελληνική αστυνομία. Για να τον ακούσουμε.
5: Τον εκτέλεσε ο άλλος. Η αστυνομία ψάχνει να βρει
3: ποιο είναι το κίνητρο. Υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε, ψάχνουν από κάμερες να βρουν στιγμιότυπα πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, πώς τον ακολούθησε ο άλλος και πώς έφυγε και πώς διέφυγε ο άλλος. Φαίνεται ότι είναι υπόθεση ναρκωτικών, ότι είναι πολύ νωρίς.
2: Από τα Εξάρχεια στην περιοχή του Λαγκαδά, όπου είχαμε μια ληστεία σε κοσμηματοπολείο για την οποία θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Αχλατλής. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθηνά.
5: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας κοσμηματοπολείου στην περιοχή του Λαγκαδά, το οποίο αποτυπώνει τη δράση δύο αδίστακτων γυναικών που φέρονται να αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ. Με τη μέθοδο της απασχόλησης. Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος, που αντιλήφθηκε ότι έγινε εκ των υστέρων. Όπως αναφέρει, δύο γυναίκες μπήκαν στο κατάστημα προσποιούμενες στις πελάτησες και άρχισαν να κινούνται ανάμεσα στις προθήκες, δείχνοντας ενδιαφέρον για διάφορα κοσμήματα. Από το οπτικό υλικό προκύπτει ότι μέσα σε συνθήκες αυξημένης κίνησης στο κατάστημα, οι δύο αυτές γυναίκες εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές απασχόλησης του προσωπικού και με γρήγορες και μεθοδικές κινήσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα από τις προθήκες χωρίς να γίνουν αντιληπτές την ώρα του περιστατικού. Στη συνέχεια δεν αποχώρησαν άμεσα, αλλά παρέμειναν στο χώρο για να ρίξουν στην ουσία στάχτη στα μάτια. Είχαμε. Φαίνεται ότι στο ίδιο βίντεο ντοκουμέντο αποχωρούν με ψυχραιμία από το κοσμηματοπολείο, επιβιβάζονται σε όχημα και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία φυσικά έχει στη διάθεσή της αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό, το οποίο είναι χρήσιμο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να ταυτοποιηθούν οι δύο αυτές γυναίκες και να συλληφθούν, ούτως ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του φαρμακοποιού και ακόμη 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Μιλάμε για την υπόθεση που αφορά τη δράση ενός παράνομου εργαστηρίου, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε για περίπου 6 μήνες στον υπόγειο χώρο ενός φαρμακείου στο Χαλάνδρη, και εκεί φαίνεται πως παρασκευάζονταν ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα, τα οποία το συγκεκριμένο τα διακινούσε παρανόμως. Η διαδικασία των απολογιών διεξάγεται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου έχουν οδηγηθεί συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος στον ανακριτή οδηγήθηκε ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Ο 59χρονος φέρεται να είχε οργανώσει πλήρως το παράνομο αυτό εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου του, σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Βέβαια, ο σκοπός, ξαναλέμε, ήταν να υπάρχει παραγωγή και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, με ένα κύκλωμα το οποίο αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες έπειτα από έφοδο την οποία πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία Ελλάδος. Προφανώς είχαν συλλέξει και άλλες πληροφορίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και θεώρησαν πως ήταν κατάλληλη στιγμή, έχοντας συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, όλα τα κομμάτια του puzzle, να προχωρήσουν και σε σύλληψεις. Χθες έπεσε η αυλαία στην υπόθεση που είχε σοκάρει το Πανελλήνιο το καλοκαίρι του 2024. Αναφερόμαστε στον τραγικό θάνατο, τον οποίο είχε βρει ένας 19χρονος στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στην περιοχή της Χαλκιδικής. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να καταδικάζεται σε ισόβια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας του 19χρονου, ο κύριος Γιώργος Καμπαΐλης. Προφανώς ήταν ικανοποιημένος με την ποινή την οποία επέβαλε η ελληνική δικαιοσύνη. Απλώς αυτό το οποίο ζητά ο άνθρωπος είναι να ισχύσει το ίδιο και στο εφετείο, διότι προφανώς θα ασκηθεί έφεση από τους τους ανθρώπους οι οποίοι και κατηγορούνται. Ακούμε τον πατέρα του 19χρονου τι είπε στην ΕΡΤ.
6: Πολλά πράγματα συνετέλεσαν ώστε να οδηγηθεί στο θάνατο αυτό το παιδί. Σε αυτή τη φάση εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει και για τα επόμενα 2 χρόνια να βάλω τα δυνατά μου ώστε και στο εφετείο οι καθρίξεις οι οποίες έχουν επιβληθεί να τηρηθούν και να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή.
1: Και ξέρετε...
6: Διότι όλοι είχαν πολύ ουσιαστική συμμετοχή. Υπάρχουν νόμοι. Δεν υπήρξε η επιτήρηση και δεν υπήρχαν και σωστοί επαγγελματίες για να τηρήσουν τους νόμους.
2: Ακούμε και τον κύριο Παπαναστασίου, τον δικηγόρο. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky σήμερα το πρωί για αυτή την υπόθεση στην εκπομπή Καλημέρα της Φέης Μαυραγάνη.
7: Το μέγεθος της τραγωδίας που συνέβη είναι ίδιο με τα εισόδια. Και για τον πατέρα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή του παιδιού που χάθηκε κυνήγησε τη συγκεκριμένη υπόθεση, υποστήριξε την κατηγορία και ήρθε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Τώρα σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και είναι ευχάριστη και αφορά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης το οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου. Θυμίζω πως ο κύριος Μιλωνάκης είχε υποστεί ρήξη ανευρίσματος στις 15 Απριλίου μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και από τότε ξεκίνησε για αυτόν μια μακρά διαδικασία νοσηλείας και αποκατάστασης. Αρχικά είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και όταν διέφυγε τον όποιον κίνδυνο για την υγεία του έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία. Στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα. Πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του, να το ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση, να είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος.

0: χρηστικές ειδήσεις τώρα και θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ακαθάριστα οικόπεδα, μεγάλο θέμα αυτό τώρα για το πώς έχει κυλήσει αυτή η διαδικασία τα τελευταία 2 χρόνια. Μιλάμε για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων για την αντιπυρική περίοδο, με τις εργασίες καθαρισμού να θυμίζω πως έχουν πάρει παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου, μία εβδομάδα παράταση την οποία έδωσε ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς. Οι χώροι βεβαίως θα πρέπει να συντηρηθούν καθάροι, σημαντικό και αυτό, μέχρι την 31η του Οκτώβρη, δηλαδή για το σύνολο της αντιπυρικής περίοδου. Ο καθαρισμός προβλέπει πως οι ιδιοκτήτες, οι μισθωτές ή οι επικαρποτές των οικοπαίδων θα πρέπει να απομακρύνουν ξερά δέντρα, κλαδιά, χόρτα, θαμνοδιβλάστηση, ό,τι μπορεί να αποτελέσει εστία κάποιας πυρκαγιάς ή άλλα έφλεκτα τελικά που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο τους, στο οικοπαιδό τους. Υπάρχει και η ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από την οποία δηλώνουμε υποχρεωτικά τις εργασίες καθαρισμού στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Βεβαίως υπάρχουν πολλές περιοχές τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και μέσα από το ρεπορτάζ μας εδώ στον Sky, στις οποίες δεν έχει γίνει δουλειά την οποία θα ανέμενε κανείς, μιας και βρισκόμαστε στην 14η μέρα του Ιουνίου. Ο κύριος Τουρνά, σε μια προσπάθεια να τρέξει πιο γρήγορα διαδικασία, έχει πραγματοποιήσει και αυτός αρκετές αυτοψίες σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι χώροι, τέτοιοι οικοπαιδικοί χώροι. Βρέθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή του Διονύσου. Ας ελπίσουμε να έχουμε καλύτερα, πιο απτά αποτελέσματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε το φετινό καλοκαίρι λιγότερες πυρκαγιές. Ο Κώστας Τσίγκας, αντιπυραρχός, μίλασε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3 για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων δόθηκε αυτή η παράταση έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να μπορέσουν να μπουν μέχρι τις 22 Ιουνίου να δηλώσουν τον καθαρισμό. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι η δήλωση, αλλά ο ίδιος ο καθαρισμός, η απομάκρυνση όλης αυτής της καύσιμης ύλης από την γη, η οποία δημιουργεί δρόμους όδευσης μιας πυρκαγιάς και βρίσκει πρόσβαση κοντά σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας.
0: Και από τον αντιπύραχο τον κύριο Τσίγκα στο Γιάννη Πισημίση, το Δήμαρχο Βρυλισσίων, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί αυτή η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μίλησε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος.
2: Υπάρχει μια εκκρεμότητα με κάποια ιδιωτικά οικόπεδα. Εμείς βεβαίως σαν Δήμος οφείλουμε μετά το πέρας της προθεσμίας να κάνουμε τις σχετικές αυτοψίες και στην περίπτωση εκείνη που εντοπίσουμε ακαθάριστο οικόπεδο να μπούμε πια ως Δήμος να το καθαρίσουμε και βεβαίως μετά να καταλογίσουμε και την σχετική δαπάνη, η οποία είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, με μικρότερο ποσό τα 200 ευρώ και μεγαλύτερο τα 2.000 ευρώ.
0: Ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης μίλησε επίσης στους Δεκατιανούς στην τηλεοπτική βερσιόν των Αγοριών. Ο κύριος Γουρδομιχάλης είναι ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά. Να ακούσουμε τι είπε, έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό της πολιτικής προστασίας, το οποίο στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών. Σημαντικό και αυτό, όσα περισσότερα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας, καλό είναι, θα μας βοηθήσουν αυτά τα εργαλεία ώστε να περιορίσουμε τις φωτιές.
3: Είναι το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας για το όρος Εγάλεο, δηλαδή ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικής πυρκαγιάς με στόχο την καταστολή της άμεσα πριν επεκταθεί. Ένα σύστημα που καλύπτει μια έκθεση περίπου 80.000 στρεμμάτων. Δεν είναι μόνο να εντοπίσει τη φωτιά, έχουμε αισθητήρες, περιβαλλοντικούς αισθητήρες που δίνουν την κατεύθυνση του αέρα, το ποσοστό υγρασίας ώστε η πυροσβεστική να μπει μπροστά στη φωτιά και να μην τρέχει από πίσω. Ήδη έχουμε ειδοποιήσει για τη φωτιά στον Ασπόπυργο και μια φωτιά κοντά στις δεκαμενές καυσίμων στο πέραμα.
0: Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Πάμε στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη μάχη. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο η Βρετανία. Γιάννης Χανιωτάκης με το ρεπορτάζ, τον ακούμε. Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Επρόκειτο, Πέτρο, για μια καταδρομική επιχείρηση η οποία Διήρκησε 6 ώρες και πραγματικά θύμισε σκηνικό από ταινία δράσης. Κομάντος του Βασιλικού Ναυτικού μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος πραγματοποίησαν έφοδο σε πλοίο του ρωσικού σκιώδου στόλου που έπλεε στο στενό της Μάγχης. Υποστηρίχθηκαν από φρεγάτες, ελικόπτερα αλλά και ένα αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν μια επιχείρηση που έγινε κατόπιν εντολής του ίδιου του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμη πλήγμα εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, πλοίασαν και αυτό, μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις και με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Ρώσου Προέδρου. Από την πλευρά του, να σας πω τέλος ότι το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι το δεξαμενόπλιο θα παραμείνει υποκράτηση και στενή παρακολούθηση στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Βρετανίας, όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση τόσο με την εθνική όσο και με τη διεθνή νομοθεσία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γενέθλια, κλείνει τα 80 χρόνια ζωής και σκοπεύει να το γιορτάσει με αγώνες UFC, είναι οι αγώνες MMA. Βίαιοι αγώνες, ένα θέαμα όμως το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον Αμερικανό πρόεδρο και για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει αυτή την εκδήλωση με την ονομασία UFC Freedom 250. Θα γίνει στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου. Θα περιλαμβάνει αγώνες που θα συμμετέχουν αθλητές πολεμικών τεχνών μέσα σε ένα ειδικό οκτάγωνο κλουβί. Και οι αθλητές θα αναμετρηθούν μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το άθλημα αυτό είναι δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρεσε πάρα πολύ στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επέλεξε να το εντάξει στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Όμως συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτό το event. Το κόστος της διοργάνωσης ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό και μόνο το γεγονός έχει ασκηθεί δρυμία κριτική στο Λευκό Οίκο και τον Αμερικανό πρόεδρο, με το Λευκό Οίκο βεβαίως να διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Και άλλες διεθνείς ειδήσεις θα ακούσετε ευθύς αμέσως από το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Πότε θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Νέες διαρροές για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη. Ένα νέο ακροδεξιό κόμμα στην Ιταλία απειλεί την Τζόρτζια Μελόνι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει σήμερα τα 80 και θέλει να το γιορτάσει υπογράφοντας όπως προαναγγέλει ένα μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν για την κατάπαυση του πυρός και έναρξη περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Από την Τεχεράνη έρχονται όμως αντιφατικές πληροφορίες με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δείχνει διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία, αλλά τους φρουρούς της Επανάστασης να έχουν αντιρρήσεις. Προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Κατάρ. Στάση αναμονής από το Ισραήλ που παρακολουθεί τις εξελίξεις με καχυποψία και πάντα σε πολεμική ετοιμότητα. Τώρα στον γερμανικό αλλά και στον αμερικανικό τύπο πληθαίνουν οι διαρροές που μιλούν για μια σημαντική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν περίπου το 1/3 των μαχητικών τους αεροσκαφών, 8 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μόνη της την ασφαλειά της. Στην Ιταλία τώρα, όπου ένα νέο ακροδεξιό κόμμα με τίτλο «Εθνικό Μέλλον» και ηγέτη έναν στρατηγό, ολοκληρώνει σήμερα τη διαδικασία ίδρυσής του και σύμφωνα με τα Γκάλοπ θα μπορούσε να συγκεντρώσει ποσοστό ακόμα και 5% κόβοντας ψήφους από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Μια ακροδεξιά πρωτοβουλία απασχολεί και την Ελβετία, καθώς σήμερα διεξάγεται το δημοψήφισμα που έχει προκαλέσει το Λαϊκό Κόμμα με αίτημα να καθοριστεί ανώτατο όριο για τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί, προτείνεται πιο δραστικός περιορισμός της μετανάστευσης και καταγγελία των συνθηκών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Τέλος, η Γερμανία ρίχνεται σήμερα το βράδυ στις 8 ώρα Ελλάδας στη μάχη του Μουντιάλ απέναντι στο άπειρο Κουρασάο, το μπλε κύμα, με στόχο να ξυπνήσει με μια νίκη το περιορισμένο ενδιαφέρον των Γερμανών για το Μουντιάλ. Νικητής πάντως μέχρι τώρα στα παιχνίδια είναι η αφόρητη ζέστη που επικρατεί κυρίως το μεσημέρι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση και τη συνέχεια με τον Βασίλη Χατζηδάκη. Γεια σου, Βασίλη.
7: Πέτρο, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλητής για 16η φορά. MVP των τελικών, ο Εβάν Φουρνιέ.
0: Μάλιστα. Και αν έλειπε και αυτό το τρίτο ημίχρονο που είχαμε εκεί με τον καυγά του Kendrick Nunn
7: με τον Derrick Jones.
0: Και την μπουνιά που του έσκασε.
7: Υπήρξε μια ένταση στα αποδυτήρια, θα ήταν πολύ καλύτερα.
0: Ναι, και γενικότερα το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό σε αυτή τη σειρά των τελικών. Το είπαν και κάποιοι από τους πρωταγωνιστές από ό,τι είδα στις δηλώσεις τους ότι υπήρχε πολύ τοξικότητα. Ελπίσουμε του χρόνου υπό πιο ομαλές συνθήκες να διεξαχθούν αυτοί οι τελικοί. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο αγώνας και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, τη στιγμή της απονομής, σε περιγραφή Βαγγέλη Ιωάννου από την ΕΡΤ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον κοτς Μπαρτζόκα και τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τους αδερφούς Αγγελόπουλους.
8: 2 δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός, έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο αλτρουιστής, ο μεγάλος αρχηγός, δεν το σηκώνει μόνος του. Το δίνει στους άλλους τέσσερις. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός, πανάξια, είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
9: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστούμε τους συμπαίκτες μου και όλους. Ήταν μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό.
10: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγκα από τον μεγάλο στόχο μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη.
11: Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι.
12: Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
0: Χαρές και πανηγύρια και στη Νέα Υόρκη, Βασίλη, καθώς είχαμε τους New York Knicks να επιστρέφουν στην κορυφή του NBA επί από 53 ολόκληρα χρόνια. Ζούσαν και ανέπνευσαν στη Νέα Υόρκη για αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω βέβαια πώς περίμεναν ότι θα έκαναν το break στην έδρα των San Antonio Spurs χθες το βράδυ, τα ξημερώματα.
7: Νομίζω βασικά ξεκίνησαν ως outsider τη σειρά και διέψευσαν όλα τα προγνωστικά. Κανείς δεν περίμενε ότι η παρέα του Μπράνσον θα στεφθεί πρωταθλητρία μετά από 53 χρόνια και με τον Γουεμπανιάμα σε αυτή την τρομερή κατάσταση που ήταν.
0: Ναι, όντως. Είχαμε πανηγυρισμούς, θα τους δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες με χιλιάδους φιλάθλους να πλημμυρίζουν τους δρόμους του Μανχάταν και φαντάζομαι πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες οι εορτασμοί για αυτόν τον ιστορικό τίτλο των New York Knicks. Τώρα στο Μουντιάλ τι έχουμε.
7: Πανηγυρισμούς είχαμε και στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο, με το ίδιο σκορ έληξε η αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία. Η Σκωτία νίκησε με 1-0 την Αϊτή, ενώ η Αυστραλία έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας. Νομίζω δεν το περίμενα πολύ αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Αυτή νομίζω πως είναι η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ. Οι Αυστραλοί κέρδισαν τους Τούρκους. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθει από μένα.
14: Αμέ.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνο Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
14: Σκέψου, πράκτικα.
18: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
19: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
20: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
18: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
19: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
20: Φοβάμαι.
19: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
18: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
19: Μπράβο!
20: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
21: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
21: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
16: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: πολιτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2500 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
7: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
9: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
11: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς όσο ισχυρός και αν είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ταυτοποίηση 5 επιπλέον ατόμων προχώρησαν οι αρχές, τα οποία μεταξύ άλλων επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο σε γήπεδο της Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχαν συλληφθεί αρχικά τρία άτομα, τα οποία μεταξύ άλλων είχαν προχωρήσει σε μαζική ρήψη αντικειμένων σε βάρος αστυνομικών. Η ταυτοποίηση των 5 ατόμων πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση και ενδελεχή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού. 25χρονος Τούρκος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές, ήταν ο άνδρας που έπεσε χθες νεκρός στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε προσαχθεί δύο φορές τυχαία στο παρελθόν σε Βόλο και Αθήνα. Στο περιστατικό της δολοφονίας δεν φαίνεται να εμπλέκεται τρίτο άτομο. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στη ρωσική πόλη Οριόλ, νότια της Μόσχας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και νέα τραυματίστηκαν μετά από μια επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε μια πολυκατοικία διαμερισμάτων. Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η χώρα του έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική περιφέρεια Γιάροσλαβ και το εργοστάσιο χημικών αζότ στην περιφέρεια Τούλα. Στις Φιλιππίνες, τους 61 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα. Αγνοείται η τύχη άλλων 40 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400. Στην Ελβετία, οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για την επιβολή ανώτατου ορίου 10 εκατομμυρίων κατοίκων στον πληθυσμό της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη σήμερα. Αν και η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ολοκληρωθεί, η τάση δείχνει ότι το όχι συγκεντρώνει το 55% έναντι 45% του ναι. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάσταση, στο οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου και όπως διαπιστώθηκε υπέστη ανέβρισμα. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8 η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο, στις 11 η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία την Ισία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα.
15: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Είναι λίγες οι φορές που έχω ακούσει να μου αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του εγωιστή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ντύσει τη λέξη εγωισμός με μια αρνητική χρειά. Σκέφτομαι ότι αυτό έχει συμβεί γιατί μεγαλώνοντας ακούμε από παντού το σχολείο, την εκκλησία, τους γονείς μας, ότι θα πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε και τους άλλους και δευτερευέντως τον εαυτό μας. Προφανώς και αυτό προάγει τις κοινωνικές μας σχέσεις και είναι σωστό. Όμως η άποψη ότι στις σχέσεις πρώτα πρέπει να μπαίνουν οι άλλοι και μετά εμείς, μας οδηγεί αργά και σταδιακά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, στο να μικραίνουμε εμείς και να χωρέσουν πάντα οι άλλοι. Κάθε φορά λοιπόν που μου λένε ότι είμαι εγωιστής, αναζητώ τα κίνητρα που υπάρχουν πίσω από αυτόν που το λέει. Γιατί υπήρχαν ορισμένες φορές στη ζωή μου που κάθισα όντως και σκέφτηκα αν οι άνθρωποι που μου το λένε έχουν δίκιο ή είναι απλώς μια απαραίτητη διαδικασία για την αυτοβελτίωσή μου. Όμως φοβάμαι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όπως έχω διαπιστώσει με τα χρόνια, στο χαρακτηρισμό είσαι αυτούλης, είσαι εγωιστής ή σκέφτεσαι μόνο την πάρτη σου, όχι μόνο υπάρχει υπερβολή, αλλά και μια λανθασμένη αντίληψη από πολλούς ανθρώπους για το τι σημαίνει πραγματικά εγωισμός. Γιατί άλλο είναι να φροντίζω και να αγαπώ τον εαυτό μου, να θέλω να εξελιχθώ στη ζωή μου και να κάνω βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, και άλλο να πιστεύω ότι εγώ είμαι και άλλος δεν είναι, και ότι θα πρέπει να μου χαρίζονται οι νίκες στη ζωή μου, ας πούμε. Ο δρόμος από τον υγιή εγωισμό που εμπεριέχει τη φροντίδα για την ψυχή και το σώμα, την πίστη και την αγάπη στον εαυτό, στον αρρωστημένο εγωισμό, είναι μακρύς. Ένας άνθρωπος που εμφανίζει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά θεωρεί ότι είναι όλος ο κόσμος, μάλλον περιστρέφεται γύρω από αυτόν και θεωρεί ότι είναι ο εκλεκτός και ότι θα πρέπει όλοι να στέκονται σούζα, να το πω πολύ απλά, μπροστά του. Είναι μια στάση ζωής όμως που φαίνεται να κερδίζει μεγαλύτερο έδαφος όσο προχωρούν τα χρόνια και είναι ένας άνθρωπος, ο ναρκισσιστής, που παρενοχλεί, τολμώ να πω, και παραβιάζει τις ζωές των άλλων. Είναι δηλαδή ένας τοξικός εγωιστής. Όπως οι μεγάλες δόσεις εγωισμού μπορεί να γίνουν επικίνδυνες σε κάθε είδους σχέση, έτσι και οι μικρές δόσεις του, αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε υγιή ανταγωνισμό ή εγωισμό, μπορεί τελικά να λειτουργήσει ευεργετικά στη ζωή μας και στον τρόπο που συνδεόμαστε με τους άλλους γύρω μας. Ο υγιής εγωισμός σε καμία περίπτωση δεν μεταφράζεται ως αδιαφορία για τους άλλους, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με το πόσο φροντιστικός είμαι εγώ πρώτα με τον εαυτό μου και μετά με τους άλλους. Πόσο εύκολα μπορώ να πω όχι, να φροντίσω τον εαυτό μου και να κάνω πράγματα για αυτόν χωρίς να αισθανθώ ενοχές. Όμως αυτό που διαχωρίζει τον υγιή εγωισμό από τον τοξικό είναι το γεγονός ότι στον υγιή εξακολουθούν να μετράνε και οι άλλοι γύρω μου, τους σέβομαι και ενδιαφέρομαι για αυτούς. Δυστυχώς ο τοξικός εγωισμός σβήνει σαν σφουγγάρι, θα έλεγα, με το χρόνο τον αξιακό μου κώδικα, με αποτέλεσμα να φθάνω ενδεχομένως και χωρίς να το καταλάβω πολλές φορές, πατώντας επιπτωμάτων για να κερδίσω, για να κάνω πράγματα περισσότερα, για το εγώ μου. Η λέξη εγωιστής χρησιμοποιείται με μεγάλη ευκολία από πολλούς ανθρώπους για να βγουν συχνά από τη δύσκολη θέση, να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με αυτόν που έχουν απέναντί τους και να τον κατανοήσουν. Η κρίση μας ότι κάποιος είναι εγωιστής, φοβάμαι ότι τις περισσότερες φορές είναι υποκειμενική και έχει να κάνει με τον κακώς νοούμενο δικό μας εγωισμό, τον οποίο ουσιαστικά προβάλλουμε ή καθρεφτίζουμε στους άλλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο εγωισμός, στην αρνητική του μορφή, δεν μας βοηθά να κάνουμε βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις. Είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε επαγγελματικές, είτε φιλικές, είτε και οικογενειακές σχέσεις. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι συνήθως ανάμεσά μας βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους με τοξικό εγωισμό και λιγότερους με υγιή. Όσον αφορά τον πρώτο, είτε έχουμε γίνει φορείς του, είτε τον έχουμε βιώσει, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός που τον εκφράζει έχει σίγουρα πολλά δικά του άλυτα θέματα. Σε πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ένας άνθρωπος είναι εγωιστής με την κακή έννοια, έχει δηλαδή αιμονή με τον εαυτό του γιατί απλά είναι ανασφαλής. Ζει μονίμως με τον φόβο της αποτυχίας, δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του άλλου ή εξαιτίας κάποιων παλιών τραυμάτων ενδεχομένως. Αναπτύσσει αμυντικό μηχανισμό για να μην συνδεθεί με τους ανθρώπους. Έτσι αισθάνεται ασφαλής το εγώ του. Πολύ συχνά οι άνθρωποι με υπέρμετρο εγωισμό κρύβουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσπαθούν με τη συμπεριφορά τους να δείξουν στους άλλους ότι αξίζουν. Υπερπροβάλλοντας το εγώ τους, ουσιαστικά τι κάνουν, προσπαθούν να κρύψουν τις αδυναμίες τους και να αντιμετωπίσουν κάποιο παλιό τραύμα. Όμως, αυτός που βρίσκεται απέναντι τι εισπράττει, έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να συνδεθεί συναισθηματικά. Τολμώ να πω τη λέξη ανέστητο, ματαιόδοξο ή και νάρκισο σε ορισμένες περιπτώσεις. Συχνά οι άνθρωποι με υπερεγώ αισθάνονται ότι απειλούνται και ότι θα πρέπει να διατηρήσουν τη θέση στη δουλειά, στην οικογένεια ή στη σχέση. Και για τις δύο αυτές μορφές του εγωισμού θα μιλήσω με την ψυχολόγο Σοφία Αντίπα. Καλησπέρα, κυρία Αντίπα.
4: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε.
4: Από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Τα καλύψατε πολύ. Καταρχήν, να σας πω το πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι που αναφέρετε στον εαυτό σας και μπράβο, γιατί σημαίνει ότι έχετε συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύξει. Είναι αυτός ο εσωτερικός διάλογος που είπατε ότι κάνετε. Ότι κάποιος θα σας πει ότι είναι εγωιστική η συμπεριφορά σου και αναρωτιέστε αν υπάρχει κάποια αλήθεια μέσα σε αυτό.
3: Ναι, θα κάτσω να το σκεφτώ.
4: Αυτό είναι το βασικό κομμάτι ενός ανθρώπου που δεν είναι εγωιστής. Από τη στιγμή.
3: Οπότε είμαι καλά, γιατρέ.
4: Ναι. Έχουμε την απάντηση λοιπόν στην ερώτηση. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος πραγματικά μπαίνει και αναρωτιέται, κάτσε ένα λεπτό τώρα, γιατί μου το είπε αυτό. Μήπως έχει κάποια δόση αλήθειας. Μήπως όντως δεν τον σκέφτομαι. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή κανείς καταλαβαίνει ότι δεν έχει αυτόν τον υπέρμετρο εγωισμό που εσείς αναφέρεστε, ο οποίος σχεδόν αγγίζει τα ναρκιστικά στοιχεία. Ναι. Για να μην πούμε για την ναρκιστική διαταραχή, γιατί αυτό είναι ένα, ξέρετε, πιο ακραίο κομμάτι.
3: Πιο ακραίο και πολύ σοβαρό.
4: Mm-hmm. Και πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό.
3: Ανεξάρτητα.
4: Οπότε ας μιλήσουμε για το ναρκιστικά στοιχεία, όπως τα λέμε στην καθημερινή στην καθημερινότητα.
3: Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Αντίπα, ανεξάρτητα από την προσωπικότητα ενός ανθρώπου και το πώς αυτή διαμορφώνεται από τα βιώματά του, έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία μας παράγει τοξικά εγωιστικούς ανθρώπους σήμερα. Δηλαδή, υπάρχει πολύ αυτό το εγώ, εαυτούλης, υπάρτη. Και δεν είναι μόνο εκφράσεις που ακούμε πολύ συχνά και πρακτικές που χρησιμοποιούν πλέον οι άνθρωποι, με τη δικαιολογία ότι θέλω να επιβιώσω, να πάω μπροστά, όπως λένε. Ευνοεί ο σύγχρονος τρόπος εγωιστικές συμπεριφορές τελικά. Και αν ναι, με ποιο τρόπο το κάνει. Πόσο έχει συμβάλει η τεχνολογία, ας πούμε, σε αυτό.
4: Ναι, συμβάλλει πολύ η τεχνολογία, γιατί ενισχύει πάρα πολύ τον εγωισμό. Και είναι σχεδόν.
3: Πώς το κάνει αυτό, με παραδείγματα να καταλάβουμε.
4: Ναι, μέσω όλων αυτών των κοινωνικών δικτύων που υπάρχουν, είναι σαν να μας ανταμείβει για την αυτοπροβολή μας συνεχώς. Ξέρετε, μέσα από τα likes, μέσα από το προχώρα ο εαυτός σου, εσύ να πας μπροστά, ουσιαστικά ενισχύει τον ατομικισμό πάρα πολύ. Mm. Έχει χαθεί, ξέρετε, τα παλαιότερα χρόνια, αν επιτρέπετε να πω λίγο πίσω, ζούσαμε πιο πολύ μέσω της κοινότητας. Υπήρχε η οικογένεια, υπήρχε η γειτονιά, υπήρχε η κοινότητα, υπήρχε μια συλλογικότητα. Mm-hmm. Αυτό έχει χαθεί. Έχει χαθεί η συλλογικότητα στη σύγχρονη κοινωνία. Ζουν οι άνθρωποι πολύ μόνοι. Και η τεχνολογία, τα κινητά, αυτό που κάνουν είναι ότι απομονώνουν πάρα πολύ. Βρίσκεται κανείς με τον εαυτό του συνεχώς. Και μέσα.
3: Μα εσείς δεν λέτε να βρισκόμαστε με τον εαυτό μας.
4: Μας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο να βγαίνουν συνεχώς αυτά που μας ενδιαφέρουν και να ενισχύουν τη δική μας γνώμη και τη δική μας άποψη συνέχεια. Οπότε τι γίνεται, ενισχύεται κατά αυτόν τον τρόπο το εγωιστικό μας κομμάτι και χάνεται το αυθεντικό μας κομμάτι, ο αυθεντικός μας εαυτός.
3: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά ο αλγόριθμος μας εκπαιδεύει στο να γινόμαστε εγωιστές.
4: Δεν μας εκπαιδεύει, γιατί ξέρετε, υπάρχει το υπόβαθρο. Το ενισχύει το υπόβαθρο. Όταν υπάρχει μια άμεση πρόσβαση συνεχώς και μια αυτοεπιβεβαίωση συνεχώς μέσα από την τεχνολογία, αυτό που μας δυσκολεύει πάρα πολύ είναι ότι μας δυσκολεύει τις σχέσεις, γιατί έχουμε. Πού να σου το πω, σαν να μην μπορούμε να περιμένουμε.
3: Δηλαδή, τα θέλουμε
4: να
3: όλα γρήγορα.
4: Σαν να ματαιωνόμαστε πολύ γρήγορα. Σαν να μην μπορούμε, να μην αντέχουμε την αναμονή. Αυτά όλα δυσκολεύουν τρομερά τις σχέσεις. Γιατί τι γίνεται. Δεν μπορούμε μετά να μπούμε και να συνδιαλλαγούμε στην πραγματικότητα, στη φυσική μορφή με έναν άνθρωπο. Και χάνουμε και την ενσυναίσθησή μας. Όταν είναι όλα ψηφιακά, δεν υπάρχει επαφή.
3: Όχι, είναι ξεκάθαρο με ποιο τρόπο γινόμαστε πιο εγωιστές. Ανεξάρτητα όμως από την τεχνολογία, φαίνεται ότι και οι ρυθμοί της ζωής γενικότερα. Δεν ξέρω, τι έχει συμβάλει σε αυτό και οι άνθρωποι είναι πιο πολύ ο εαυτός τους στις μέρες μας.
4: Θα έλεγα δεν είναι μόνο οι ρυθμοί. Νομίζω ότι είναι η υπερπληροφόρηση. Mm-hmm. Υπάρχουμε μια συνεχή υπερπληροφόρηση μέσω της τεχνολογίας στη ζωή μας. Οπότε τι γίνεται. Είναι οι ρυθμοί, ξέρετε, είναι γρήγορη ζωή. Έχω και αυτήν την υπερπληροφόρηση. Χτυπάει συνέχεια μπλι το κινητό. Μπαίνω, απαντάω κτλ. Γίνομαι πάρα πολύ παρορμητικός. Χάνω αυτή τη συναισθηματική νοημοσύνη στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή. Δεν υπάρχει συναισθηματική νοημοσύνη, δεν υπάρχει εσωτερικός διάλογος. Mm-hmm. Δεν έχω το χρόνο εκείνη τη στιγμή να σκεφτώ γιατί απάντησα έτσι, μήπως γιατί αυτός φέρθηκε έτσι, γιατί είμαι τόσο επιθετικός, γιατί. Αυτό το γιατί έχει χαθεί. Βγαίνει μια παρορμητικότητα και τις περισσότερες φορές υπάρχει επιθετικότητα μέσα σε αυτό. Ξέρετε, να απαντάω πολύ γρήγορα, σαν να μην έχω χρόνο να αισθανθώ. Όχι ναι. απλά να σκεφτώ, αλλά και να αισθανθώ.
3: Ναι, σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω τι κάνει ή τι διαχωρίζει έναν άνθρωπο με υπέρμετρο ανταγωνισμό από έναν άνθρωπο που έχει υγιή ανταγωνισμό. Δηλαδή, να κάνουμε ένα ορατό διαχωρισμό για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
4: Ο ορατός διαχωρισμός, το πολύ ορατός, είναι ότι στον υγιή εγωισμό μπορώ να βάλω τα όρια στους άλλους. Δεν με ενδιαφέρει.

0: σε απέναντι στην κοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις και τελικά μένει μόνος του? Και αναφέρομαι σε κάθε μορφή σχέσεις. Μήπως η υπερβολική αυτοεκτίμηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δημιουργεί στις μέρες μας περισσότερους νάρκισσους? Τι κρύβεται πίσω από τον υπέρμετρο εγωισμό? Είναι ένα κακομαθημένο παιδί που έγινε ένας αλαζονικός και κακομαθημένος ενήλικας, ας πούμε?
1: Τι κρύβεται? Πολλά κρύβονται. Ξέρετε, είναι ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει, είναι οι γονείς μας, οι εμπειρίες, η οικογένεια σίγουρα, οι πρώτες σχέσεις δηλαδή. Και μετά είναι όλο το υπόλοιπο, το περιβάλλον. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του και μιλάμε για τον τοξικό εγωισμό, γιατί ένας άνθρωπος με τοξικό εγωισμό δεν έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμησή του είναι πάρα πολύ χαμηλή και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο υπέρμετρος εγωισμός. Εγώ θα πω και υπέρμετρο, διότι χρειάζεται να καλύψει όλη την ανασφάλεια που είπατε, όλα τα τραύματα που υπάρχουν, τη μη ανοχή στην απόρριψη, τη μη ανοχή στην κριτική.
0: Το πρόβλημα είναι ότι την πληρώνουν γύρω του, το περιβάλλον του. Αν το τίμημα, ίσως θα το πληρώνει και αυτός αυτό το τίμημα προφανώς. Είναι αυτό που σας ρώτησα στην αρχή αυτής της ερώτησης.
1: Αν τελικά
0: απομονώνεται από την κοινωνία.
1: Αυτό έχει συμβεί, είτε αυτό που είπατε για την κακομάθηση, τη βάζω σε εισαγωγικά, γιατί έχει μεγαλώσει με το εσύ αξίζεις, εσύ είσαι ο καλύτερος, εσένα σου τα δίνουμε όλα, δεν χρειάζεται να παλέψεις για τίποτα. Οπότε στην ενήλικη σου ζωή περιμένει ακριβώς την αντίστοιχη συμπεριφορά, είτε έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη απόρριψη, την άλλη μεριά του νομίσματος δηλαδή που λέμε. Πάρα πολύ μεγάλη απόρριψη, πάρα πολύ μεγάλη ακύρωση, οπότε χρειάζεται να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο εγώ για να καλύψει όλη αυτή την ανασφάλεια. Οπότε ένας άνθρωπος με έναν υπέρμετρο εγωισμό, επειδή δεν μπορεί να παραδεχτεί τα λάθη του, δεν μπορεί να παραδεχτεί το τραύμα του, δεν αντέχει αυτό που είπαμε την κριτική και χρειάζεται συνεχώς να δίνει αξία στον εαυτό του και ζητά το θαυμασμό των άλλων και την επιβεβαίωσή τους, προφανώς όπως καταλαβαίνετε δυσκολεύεται πάρα πολύ στις σχέσεις, γιατί ο άλλος πρέπει συνεχώς να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον ανεβάζει.
0: Θα ταΐζει το εγώ του, ναι.
1: Τα ταΐζει δηλαδή, αυτό που λένε, ταΐζει, πολύ ωραία το είπατε, ταΐζει συνεχώς τον ναρκισσιστικό του κομμάτι.
0: Άρα τελικά αυτός ο άνθρωπος συνήθως μένει μόνος. Μόνος ακόμα και αν είναι μέσα σε μία σχέση, δηλαδή το πληρώνει αυτό τελικά ο άνθρωπος που είναι έτσι.
1: Μπορεί να έχει σχέσεις, αλλά οι σχέσεις, ξέρετε, θα είναι πολύ επιφανειακές. Θα είναι επιφανειακές σχέσεις, θα είναι ανταγωνιστικές σχέσεις, θα είναι εξαρτητικές σχέσεις, θα είναι όλες αυτές τις σχέσεις που φτάνει κανείς, ξέρετε, στο γραφείο μου και να ζητάει λύσεις. Όταν μπαίνουμε σε μια σχέση με έναν τέτοιον άνθρωπο, χρειάζεται συνεχώς να χάνουμε τον εαυτό μας. Επειδή δεν υπάρχει συνέστηση, δεν υπάρχει ευαλωτότητα, δεν υπάρχει ο αυθεντικός εαυτός, συνεχώς εμείς χρειάζεται να χάνουμε τον εαυτό μας για να τρέφουμε, ξέρετε, τον υπέρμετρο εγωιστή συνέχεια.
0: Ναι, για να ζει ο άλλος και να μην ζούμε εμείς. Δηλαδή,
1: δεν
0: αυτό μου λέτε.
1: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι μας καταβροχθίζουν, αν μπορούμε να πούμε. Mm-hmm. Καταλάβατε.
0: Σχεδόν μόνο.
1: Γιατί συνεχώς χρειάζεται να νιώθουν ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους. Συνέχεια.
0: Ναι. Κοιτάξτε,
1: επειδή δεν αντέχουν το κομμάτι μας.
0: Ναι, επειδή είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον για την παιδική ηλικία, θέλω να μείνω εκεί. Το λέω γιατί σχεδόν μονότονα ακούω στις μέρες μας για τα παιδιά που πρέπει να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να πετύχουν. Είναι κάτι που, επειδή οι προηγούμενες γενιές ενδεχομένως δεν το τόνιζαν ιδιαίτερα στα παιδιά τους και όλη αυτή η υπερπληροφόρηση από το διαδίκτυο, οι νέοι γονείς, λέει πρέπει το παιδί μου να έχει αυτοπεποίθηση, πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του. Δεν ξέρω, μήπως γίνεται μια υπερβολή εδώ.
1: Όχι, νομίζω ότι κάπως λάθος μεταφέρεται. Ξέρετε, είναι αυτό που σκέφτομαι μερικές φορές, έρχονται στο γραφείο και μου λένε οι θεραπευόμενοι ότι τώρα που έχω μπει σε θεραπεία όλοι μου λένε ότι είμαι εγωίστρια. Ότι σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου.
0: Ξέρετε, υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει
1: κομμάτι,
0: και αυτό.
1: Γιατί, ξέρετε,
0: γιατί
1: η αυτοπροστασία πολλές φορές μπερδεύεται με την αδιαφορία.
0: Άρα δηλαδή
1: αλλά για να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε εσείς, για να μην ξεφύγω. Αυτό που λέμε είναι τι? Ότι το παιδί χρειάζεται να μάθει να σχετίζεται με τους άλλους. Χρειάζεται να μάθει τι σημαίνει συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι το πιο βασικό μας κομμάτι για να μπορέσουμε να πορευτούμε στη ζωή μας προς την επιτυχία και την ευτυχία. Θα γνωρίσω την επιτυχία ως ευτυχία, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό σημαίνει η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση του παιδιού. Σημαίνει αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου και μπορώ και τα χειρίζομαι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μπορώ και υπάρχομαι και σχετίζομαι με τους ανθρώπους, είτε είναι σε φιλικό επίπεδο είτε είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Μπορώ και καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι μάθετε στα παιδιά σας να στέκονται στα πόδια τους, τι σημαίνει αυτοεκτίμηση, τι σημαίνει ενσυναίσθηση, τι σημαίνουν όρια. Βάζω συνεχώς όρια στο παιδί, του μαθαίνω τι σημαίνει να είσαι ασφαλής, πώς μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις. Δεν μιλάμε για υπερβολική εξειδανίκευση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτό που

0: Εσείς αναφέρεστε, φαντάζομαι, στην υπερβολική εξιντανίκευση του παιδιού, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το επιχειρούν
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είπατε όμως κάτι που δεν μπορώ να το αφήσω να πέσει κάτω προηγουμένως για την ψυχαναλυτική, ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ έχω δει ανθρώπους, ή τουλάχιστον και εγώ ίδιος, μετά που ξεκίνησα ψυχανάλυση, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι πιο εγωιστής. Γιατί όμως? Γιατί εγώ έβαλα όρια που δεν έβαζα όρια. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά?
0: Και όλοι γιατί, νομίζουν,
1: γιατί άλλαξα. Γιατί τους είχα συνηθίσει να κάνω τα πάντα, και όταν έβαλα όρια, αυτοί θεώρησαν αυτό ότι είναι εγωιστικό. Όταν όμως αυτοί, ας πούμε, με χρησιμοποιούσαν μια ζωή χωρίς όρια, θεωρούσαν πολύ φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε, για να τρέφουν το εγώ τους.
0: Ακριβώς. Ένας άνθρωπος, όταν αρχίζει και καταλαβαίνει ότι, κάτσε ένα λεπτό, εγώ είμαι κουρασμένος αυτή τη στιγμή. Σας λέω το πιο απλό παράδειγμα. Είμαι κουρασμένος, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να βγω. Και πώς το φίλο μου να σου πω, δεν έχω όρεξη σήμερα, είμαι κουρασμένος. Τον εαυτό σου σκέφτεται, μόνο τον εαυτό του σκέφτεται συνέχεια.
1: Ναι.
0: Την κούρασή του αυτό. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ καθημερινό παράδειγμα. Ότι
1: ωραία,
0: πρέπει συνεχώς εμείς να καταπατάμε τις δικές μας βασικές ανάγκες για το όφελος των αλλωνών. Αν η ερώτηση πάλι είναι, εγώ το κάνω γιατί φοβάμαι ότι δεν θα είμαι αρρωστός, γιατί δεν αντέχω την απόρριψη,
1: ναι,
0: και θέλω να είμαι καλός σε όλους γύρω μου και να λένε τι καλός και τι φανταστικός είναι. Αν το κάνω γι' αυτό, σίγουρα δεν φροντίζω τον εαυτό μου.
1: Ναι. Ωραία,
0: αυτό είναι άλλο
1: να κλείσουμε με αυτό πολύ σύντομα. Ναι. Θέλω να μου πείτε πώς στέκομαι απέναντι στον αρρωστημένο εγωισμό.
0: Με πάρα πολύ όριο. Προσέξτε. Κατανοώ και δέχομαι ότι υπάρχει από πίσω ανασφάλεια, τραύμα και όλα τα λοιπά, αλλά δεν έχω ανοχή, δεν αποδέχομαι την κακοποιητική συμπεριφορά. Του μιλάω, μιλάω με όρια. Πώς να σας το πω, δεν αφήνω τον άλλον να πάρει το χώρο, δεν υποχωρώ, δεν τον αφήνω να με ελέγχει. Προσπαθώ όσο γίνεται, όσο γίνεται, με μια σταθερότητα, με μια ηρεμία, και του μιλάω χωρίς επίθεση. Ξέρετε, η επίθεση βάζει τον άλλον, τροφοδοτεί την επιθετικότητα. Του μιλάω όχι επιθετικά, σαν να λέμε ότι κοίταξε να δεις, ακούω αυτό που λες, αλλά δεν συμφωνώ, δεν το δέχομαι, δεν δέχομαι να μου μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο, να είσαι τόσο επιθετικός.
1: Έχω την αίσθηση, όπως το λέτε, λίγο τον ταρακουνάμε. Αν και εντάξει, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν πολύ εύκολα, αλλά έχω την αίσθηση ότι με αυτά που λέτε.
0: Ναι, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα.
1: Αλλά τουλάχιστον τον ταρακουνάμε. Λίγο μπορεί να σκεφτεί ακριβώς πώς πράττει και πώς λειτουργεί ένας εγωιστής.
0: Πολύ βασικό είναι να μην σκεφτούμε ότι αν μπούμε σε μια σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και τον αγαπήσουμε πάρα πολύ, θα τον βοηθήσουμε να αλλάξει. Αυτή είναι μια παγίδα, ξέρετε. Αυτή είναι η ανάγκη μας να σώσουμε κάποιον. Και αυτό δεν το θέλουμε, γιατί πραγματικά.
1: Καλά, να σας πω κάτι. Ας σωθεί και κάποιος μόνος. Δεν πάνε να τους σώσουμε όλους, δηλαδή πραγματικά.
0: Ακριβώς. Αυτοί οι σωτήρες καταντούν να εξαντλούνται.
1: Ωραία,
0: και
1: ευχαριστώ.
0: Συναισθηματικά να φτύρονται. Ναι, οπότε να μην το κάνουμε αυτό.
1: Κυρία Αντίπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Άλλη. αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Ο διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα, το Ιρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Φάρς, η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα τις πολιτικές, νομικές και τεχνικές διαστάσεις των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Την ίδια ώρα, στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε ότι τα εγκλήματα των Ισραηλινών στα νότια προάστια της Βηρυτού δεν θα μείνουν αναπάντητα. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται για πιθανά πειρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Το κοινό καλείται να παραμείνει σε εγρήγορση. 25χρονος Τούρκος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές, ήταν ο άνδρας που έπεσε νεκρός χθες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα δέχθηκε τα πειρά στο πρόσωπο, στο σημείο οι αρχές εντόπισαν 5 κάλικες. Στην ταυτοποίηση 5 επιπλέον ατόμων προχώρησαν οι αρχές, τα οποία μεταξύ άλλων επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο του 26 σε γήπεδο της Αττικής. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Ακολουθούν είναι... μετά Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος, πρόλαβα.
18: Ο Νότης είναι... είναι ηλικία πλέον.
19: Γεια σου ρε Άσπα!

ακούνε τα αυτιά μας. Θα μας τρελάνει αυτή η Βαρσάμι.

0: Αρχίζει η εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Νικόλα Σταματέλος, το Αλάνι από τη Λευκάδα.
2: Μινό.
0: Ο ηγούμενος του αθλητικού τμήματος του ομίλου Sky. Στη ρύθμιση του ήχου. Στη ρύθμιση του ήχου. Στη ρύθμιση του ήχου. Νότης Παπαγιαννάκος.

0: τηλεφωνικό κέντρο. Η Αργυρό μας η Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Αντώνη, άλλος τρόπος επικοινωνίας.
1: Πες το, Αντώνη.
0: Θα πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr. Δώσε, δώσε! Skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα. Δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Πού τη γράφουν, Αντώνη?
0: Στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, Αντώνη. Πώς φαίνεται το μουντιάλ, Αντώνη?

0: Από πού να αρχίσουμε, από πού να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε από την επέτειο που έχουμε σήμερα, 39 χρόνια από το έπος της Εθνικής Μπάσκετ, 14 Σεπτέμβρη 1987. Πού ήσασταν τότε? Εύχομαι περισσότερες απαντήσεις να θυμώσετε που είσαστε και άλλοι να μην θυμώσετε που είσαστε.
1: Κλείστε το τηλέφωνο.
0: Γιατί να το κλείσω, το έχω για να ξυπνάω, να πετάγουμε. Τιριρίρι! 39 χρόνια πριν από το έπος της Εθνικής Μπάσκετ, ο άθλος του 1987, από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στον αθλητισμό, με όλη την Ελλάδα να ξεχύνεται στους δρόμους για μια πορτοκαλί μπάλα με τη σημαία στους ώμους και στα χέρια. Πού το λέω να τριχιάζω, φίλε, ειλικρινά. Εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη τότε.
1: Καλά, εγώ Λουτράκη ήμουν, σχολείο πήγαινα.
0: Εγώ Θεσσαλονίκη.
1: Γυμνάσιο.
0: Με τον αείμνηστο Κώστα Πολίτη στον πάγκο, με οδηγούς τον Νίκ Γκάλης, Παναγιώτη Γιαννάκη, Φάνη Χριστοδούλου,
1: Παναγιώτης Φασούλας. Χτύπησε ο Φιλίππου.
0: Ναι, στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι. Όχι, με την Ιουγκοσλαβία ήταν το δεύτερο. Το τρίτο είναι με την Ισπανία.
0: Που δεν τον είχαμε. Που θέλαμε να παίξουμε γρήγορα.
1: Καλά, εκεί
0: ήταν ευέλος ο.
1: Ναι, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ιωαννίδης, λευκός με κορμί μαύρου.
0: Θέλαμε απέναντι στους Ισπανούς που παίζανε γρήγορο μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά και όταν τον είχαμε πάλι χάναμε από τους Ισπανούς. Ήταν ο κακός μας δαίμονας.
0: Together!

0: το τουρνουά που είπε μια ιστορική φράση ο Νίκος Γκάλης, την οποία χρησιμοποιούν από τότε αρκετοί συνάδελφοι και όχι μόνο. Που με την Ιουγκοσλαβία ήταν, που το είπανε, είναι το σημαντικότερο.
1: Με την Ιταλία.
0: Ήταν το σημαντικότερο παιχνίδι. Αλλά να, μέχρι.
1: Η σημαντικότερη νίκη.
0: Να, να,
1: μέχρι, ο Σκουντής.
0: Μέχρι την επόμενη. Ναι, τι λέει αυτό, τρελάθηκε.
1: Και μετά παίζαμε με τους Ιγκοσλάβους, τότε ενωμένη Ιγκοσλαβία, τους οποίους είχαμε νικήσει και λέμε σιγά μην ξανανικήσουμε. Και τους ξανανικήσαμε. Ναι, ναι, δύο φορές.
0: Και στο τέλος με Σοβιετική Ένωση, ρε φίλε. Όχι η Ρωσία, και Σοβιετική Ένωση. Ένωση και ενωμένη Ιγκοσλαβία. Όλοι μέσα.
1: Εντάξει, πιτσιρικάδες μεν τότε η Ιγκοσλαβία, αλλά είχε Κούκοτς, Ράτζα.
0: Τι φίλε τώρα, ήταν full talento.
1: Το συγχωρεμένο τον Πέτροβιτς. Είχε. Ομαδάρα είχε. Πιτσιρικάδες ο Κούκοτς και ο Ράτζα, αυτό λέω.
0: Εκεί.
1: Ναι, όχι, ομαδάρα είχαν.
0: Δύο φορές. Δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές, δύο φορές. Η δεύτερη αγωνιστική και στο τελικό.
0: Μιλάμε για κολοσσούς τώρα, όχι ιστορίες.
1: Βέβαια, μεγαλύτερη νίκη είναι από τη Σοβιετική Ένωση δύο χρόνια μετά στη Ιουγκοσλαβία. Στο ημιτελικό. Στη Ιουγκοσλαβία
0: που χάσαμε. Στον τελικό.
1: Που χάσαμε
0: το
1: τελικό.
0: Μετάλλιο.
1: Καλά, εντάξει. Ναι, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρθηκε κανένα για τον τελικό. Γιατί παίζαμε με τη Ιουγκοσλαβία, ήταν καλύτερη ομάδα, ήταν στην έδρα του. Αδειάσαμε
0: πήρα μετά.
1: Πήραμε ασημένιο. Αλλά νικήσαμε τη Σοβιετική Ένωση τη Σαμπόννη.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Όμως και η Σοβιετική Ένωση που κατέβηκε εδώ μια χαρά ήταν.
1: Καλά, δεν σου λέω ότι δεν ήταν καλή ομάδα.
0: Όπα, ακόμα σκέφτομαι την αγωνία που έφαγε από τον Τζαντσέκο για να έχει το κεφάλι. Δικό μου είναι αυτό.
1: Δικό σου είναι αυτό.
0: Αρνείται, αρνείται να σιγήσει, αρνείται το κινητό μου. Έχει τεχνητή νοημοσύνη. Αλγόριθμο, ορίστε, το κλείνω και αυτό βαράει.
1: Ωραία, γράψε την τεχνητή νοημοσύνη ότι είσαι σε ραδιοθάλαμο, οπότε θα κλείσει μόνο του.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γκάλης, ο πιο επιδραστικός αθλητής στον ελληνικό αθλητισμό. Τέλος.

0: και Ολιβέρια Δρίτσο να βάζει τις δύο βολές και να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Και εκεί να εμφανίζεται ο Αργύρης Καμπούρης στο τέλος. 4 δευτερόλεπτα, φίλε, πριν τη λήξη.
1: Με το φάουλ του Κομπόροφ.
0: 101-101.
1: Ήδη δύο ακροατές λένε στη μέση των Πανελλαδικών. Που ρώτησες που ήσασταν.
0: Α.
1: Ναι, στη μέση των Πανελλαδικών.
0: Ήταν ακριβώς στη μέση των Πανελλαδικών την επόμενη δύναμη έκθεση. Πού να κοιμηθείς μετά από αυτό που έγινε, Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Βάλτε ένα πω, λέει, αν πρέπει να κατοικήσει μόνιμα ο Τάιρικ Τζόνς, λέει, σε γνωστό.
1: Στρατόπεδο εντός εισαγωγικών, άρα δεν πρέπει να λέει το κεβό.
0: Που εδρεύει στο Χαϊδάρι.
1: Δεν πρέπει να λέει το κεβό.
0: Θυμάμαι την επόμενη έδινα Πανελλήνες και φυσικά κατέληξα στο συντριβάνι της Ομόνιας ο Μπουρδολόγιος.
1: Όλοι, δεν πρέπει να μην είναι κανένα σπίτι το εκείνο το βράδυ.
0: Όχι. 57 GBU. Εγώ ήμουν 7 χρονών τότε, ίσα ίσα το θυμάμαι. Καλησπέρα. Μας νταούνιασε ο Δόκτωρ Κέφι, γι' αυτό βάλτε λίγο πολύ. Λίγο Κέφι να συνέλθουμε. Γιατί έλεγε τον εγωισμό.
1: Εγώ πιστεύω με τον GBU.
0: Χθες έπρεπε να σου να πω, έλεγε για την και τονική διατροφή που τρως κρέατα και τέτοια και έλεγε ότι εγώ τότε που έδωσα μεγάλη βαρύτητα στη γυμναστική και γυμναζόμουν φοβερά και τρομερά έτρωγα κρέας, αλλά φρόντιζα να μαθαίνω πώς έχει μεγαλώσει, τι έτρωγε και τέτοια.
1: Μισό. Μπαίνω στη θέση του. Είσαι ο Κρεοπόλης. Έρχομαι να ψωνίσω.
0: Είσαι μωά.
1: Έρχομαι να ψωνίσω.
0: Και εσύ, Βουλή, Μεσχύ.
1: Ναι, ας τα γαλλικά τώρα, να συνεννοηθούμε. Έρχομαι να ψωνίσω. Mm. Και σου λέω, θέλω.
0: Καλώ το Λούλι, το Λουλάκ.
1: Καλώ το Λούλι, το Λουλάκ. Θέλω δύο μπριζόλες μοσχαρίσκες.
0: Ναι.
1: Κατεβάζεις εσύ το κομμάτι από το μοσχάρι. Όχι, κατεβάζεις, θα τις κόψω εκείνη την ώρα. Και εγώ τι σου λέω, δώσε μου ταυτότητα από πού είναι, τι έτρωγε, αν έκανε τα εμβόλια του, τους γονείς του και αυτά.
0: Όχι εμβόλια, όχι εμβόλια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ ότι μου δώσει το τρώω.
1: Δεν ρωτάω εσένα, τον Δόκτωρ Κέφ ρωτάω.
0: Ξέρω, μπορεί να του έχει φέρει ολόκληρο το ερωτηματολόγιο.
1: Ναι.
0: Πόλη και θα του λέει: θα μου φέρνει δύο μπριζόλες κάθε εβδομάδα και ένα κιλό κιμάρα, θα μου συμπληρώνει αυτό το ερωτηματολόγιο. Από πού πήρε το κρέας.
1: Ωραία, και εγώ συμπληρώνω ότι το κρέας το πήρα από την Ήπειρο. Από το Τάδε Μαντρί.
0: Ναι.
1: Εσύ μπορεί να το αποδείξει.
0: Ναι, μεταφορά, το τιμολόγιο.
1: Α, τι εφορία είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε σε ακροπολείο στην πόλη. Θα είχε σημαδέψει 2-3 ακροπολία στην περιφέρεια, στην επαρχία. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν λέμε επαρχία και λέμε περιφέρεια. Τι είναι αυτό.
1: Επαρχία.
0: Εδώ οι Ρωμαίοι είχαν έπαρχο.
1: Ναι.
0: Άκουγα κομπλεξισμός, ρε φίλε.
1: Καλά, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Λες και είναι ντροπή. Τρελαθούμε τώρα. Φίλε. Έχω αδικό.
1: Πες μου, θέλω αλήθεια από τους ακροατές. Αν ψωνίζει ένας και ζητάει ταυτότητα κρέατος. Ένας.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Δεν θα ξαναπώ κουβέντα, αλήθεια σου λέω.
0: Έχει σημαδέψει κρεοπολία.
1: Ναι.
0: Ξέρει και τον κρεοπόλη και έχουν και δικά του ζά.
1: Ναι.
0: Τα οποία ξέρει πότε τα σφάζουν. Υπάρχουν σε χωριά,
1: σε χωριά.
0: Αττική,
1: σε χωριά, σε χωριά και σε περιφέρεια και σε
0: εδώ,
1: κομμάτια.
0: Και εδώ στην Αττική,
1: εδώ στην Αττική έξω όμως, όπως λέει και ο Νότης. Στο Μαρκόπουλο σίγουρα. Μπορεί να το κάνει. Στο Μαρκόπουλο, ναι. Μένει στο Μαρκόπουλο ο Dr. Death.
0: Πάει με το αυτοκίνητο, τι ανάγκη έχει.
1: Δεν είπα αν πάει ή δεν πάει.
0: Στα βεβαινοχώρια πάνω.
1: Ναι.
0: Πάνω και από την Ελευσίνα που είναι βιωτεία εκεί. Από το φίλο μου τον Τάσο εκεί.
1: Εγώ ψάχνω έναν ακροατή, έναν. Έναν να πει ότι. Ζητάω ταυτότητα κρέατος όταν πάω να ψωνίσω. Ταυτότητα όμως.
0: Γεια σου, ρε Νανά. Εμείς κοροϊδά. Ο Νικόλας είναι κοροϊδό που αντί να είναι αραχτός αυτή την ώρα στο Πόρτο Κατσίκι κάθεται κλεισμένο στο ραδιοθάλαμο και μας λέει σαν χλαμαρίτσες για να μας φτιάξει το κέφι κυριακάτικα την αγάπη μου σε εσάς και στη λατρεμένη μου Λευκάδα. Τι κάνεις νόημα. Διαφημίσεις.
1: Όχι. Για το Πόρτο Κατσίκι αντέδρασε. Είναι φαν των εγκρεμνών. Είναι ξέρει.
0: Όχι, είναι vegan γι' αυτό.
1: Αν ο Νότης σου πει ότι είναι vegan, θα καταλάβει ότι απειλείται. Θα καταλάβει ότι απειλείται.
0: Αυτό τον βλέπω εδώ.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι αν βγει ο Νότης σε πλησιάσει και σου πει είμαι vegan, θα καταλάβει ότι κάποιο τον απειλεί. Κάποιο του έχει βάλει πιστόλι στον κρόταφο. Τα λέω σωστά.
0: Γεια σου, Κρίστο. Το βόλεϊ εντελώς άτυχο, διότι το 87 πήρε η εθνική βόλεϊ το χάλκινο μετάλλιο στη Γάνδη. Σωστό. Αλλά το μπάσκετ το καθάρισε το βόλεϊ. Μέρες τεράστιου καύσωνα τότε, σαραντάρια.
1: Ναι. Είχε πολλούς νεκρούς τότε με τον καύσωνα.
0: Η εθνική μπάσκετ. Να, επηρεάζει από τον Dr. Kiev.
1: Όχι, το θυμάμαι.
0: Είπε καύσωνα και ζεσταίνεται το αγόρι. Λοιπόν, η εθνική μπάσκετ άλλαξε επίπεδο με τον ορχομό του Φάνη. Του Φάνη χαιρετίσματα από το τρισάθλιο και τις επόμενες μέρες ακόμα πιο τρισάθλιο Λονδίνο, λέει ο Κρίστο. Γεια σου ρε Κρίς, να είσαι καλά. Εντάξει, να σου πω, όλοι βοηθήσανε, δεν γίνεται. Και ο Τζόρνταν είχε, όλοι. Πίπεν είχε.
1: Όλοι βοήθησαν. Ε? Όλοι βοήθησαν.
0: Όλοι βοήθησαν. Αλλά αυτός που άλλαξε τον μπάσκετ, φίλε μου.
1: Άλλαξε τον αθλητισμό.
0: Τον έκανε επαγγελματικό είναι ο Νίκος Γκάλης, Τάλος.
1: GPU επανέρχεται. Δηλαδή, αν φάω χοιρινό κοντοσούβλι, πρέπει να ζητήσω βιογραφικό από το χοιρινό πώς μεγάλωσε και τι έφαγε και τι σπούδασε.
0: Ναι!
1: Συμφωνώ με Δημήτρη Παπαδόπουλο. Πας σε χασάπι της επαρχίας, πήγαινε σε χασάπι της επαρχίας και ζήτα πληροφορίες για το κρέας. Θα βγει με τον μπαλτά έξω.
0: Όχι, είναι άλλοι που διαφημίζουν ότι έχουν ζάδικά του.
1: Ναι. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Και γουρουνάκια και κατσικάκια και αρνάκια. Τελευταία φορά λέει από το Λονδίνο έρχεται αυτό από τον Κρίστο που ζήτησα ταυτότητα για κρέας που αγόρασε ο Κροπόλης μου είπε γιατί ψάχνει να σε αντικαταστήσει η γυναίκα σου. Πώς το λέει ο Ρεβέντης. Τώρα θα με πιστέψουνε και τα ζώα.

0: Πώς ήταν χτες το μπάσκετ? Ο Φουρνιέ έσπασε το ρεκόρ πόντου σε τελικούς της Basket League, φίλε, που το κρατούσε από το 1994 ο Roy Tarpley. Έβαλε στους 5 τελικούς 114 πόντους και ο Roy Tarpley είχε βάλει το 94-109. Στην τρίτη θέση είναι ο Eddie Johnson.
1: By the way, μιας και λέμε για Tarpley.
0: By the way.
1: Που λένε και μορφωμένοι. Εμείς απλά αντιγράφουμε τους μορφωμένους. Ο Tarpley, αν δεν είχε μπλέξει με όλα αυτά που έμπλεξε και να κάνει τη ζωή που έκανε, θα ήταν μέλος της Dream Team 1. Κόπηκε, της original αυτή που πήγε στη Βαρκελόνη το 92, κόπηκε για τα εξαγωνιστικά. Εντάξει.
0: Ο Eddie Johnson είχε 103 πόντους στη σειρά τελικών του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό του 1995. Κορυφαίος επιδόσεις από τον Παναθηναϊκό είναι ο Kendrick Nunn πριν 2 χρόνια με 93 πόντους σε 5 μάτς.
1: Όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Σε περνώντας την επίδοση των 92 που είχε ο Mike James του τελικού του 18. Το είχε πάρει τότε και με ανατροπή.
1: Ο Παναθηναϊκός. Από 2-3-2.
0: Πάντως ωραίο παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι. Θες, εγώ το έλειπα εδώ πέρα όσο μπορούσα. Μετά έφυγα με τις καθυστερήσεις και τους τσακωμούς. Το πρόλαβα. Το...
1: Πρόλαβες το φινάλε σπίτι.
0: Πρόλαβες 1,5 δεκάλεπτο.
1: Τόσο πολύ πρόλαβες σπίτι.
0: Ναι ρε φίλε. Και ήθελα να πάω και κάπου σε μια εκδήλωση και από τη μία χαιρόμουν που προλάβαινα να το δω.
1: Και από την άλλη.
0: Και από την άλλη αγχωνόμουν από ότι θα φύγω να πάω στην εκδήλωση. Φίλε, χτες 1,5 ώρα, γι' αυτό δεν βγαίνω εγώ. 1,5 ώρα το βράδυ, 2 παρά. Ναι. 2 παρά, φλαράκι, 2 παρά. Και σκάω μύτη από γλυφάδα. Κάνω έτσι. Όλα κόκκινα φώτα. Φίλε, κίνηση μου έφυγε το τσερβέλο. Ξενύχτης πάλι εγώ, ξέρεις τώρα πώς είναι. Λέω, Θεέ μου, τι ώρα θα φτάσω στο σπίτι.
1: Τι ώρα φτάσω στο σπίτι.
0: 2 παρά, 2,5.
1: 2,5. Εντάξει, καλά είναι.
0: Γιατί έκοψα, πήγα από τα βουνά. Όλη παραλιακή. Χαμός!
1: Ναι.
0: Χαμός!
1: Καλά κάνω και κοιμάμαι νωρίς.
0: Χαμός σου λέω, κι εγώ το ίδιο. Όλο πάνε για συμφωνία ρε φίλε και δεν φτάνουν πουθενά. Πήγε το Ισραήλ, βοβάρτισε τώρα. Πάνε να πλησιάσουνε, δεν μπορεί να ελέξει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί τον Νετανιάχου με τίποτα.
1: Τον Ντίντι.
0: Με τίποτα. Και σου λένε και άλλοι θα τα αποδώσουμε.
1: Και θα έχουμε και τα προμένα τα χέρια.
0: Έχουμε και τους κούθι που περιμένουν στην Ερυθρά να χτυπήσουν. Πλοία Ισραηλινά, ό,τι σχετίζεται με το Ισραήλ, φορτώματα, ξεφορτώματα σε Ισραηλίτικα λιμάνια και εταιρείες και ποιος και τι και όλα αυτά.

0: μπορεί, δεν του κάθεται με τίποτα. Δεν είχε πάρει στη Βουλή του Ισραήλ και λέει στον πρόεδρο, δεν δώσει του μια χάρη να τελειώνουμε.
1: Δεν κάθεται τίποτα.
0: Για τον Νετανιάχου.
1: Ναι, και
0: προσπαθεί τίποτα να παραμείνει στην εξουσία και εκλογές τον Οκτώβριο. Για να μην το πάνε μέσα. Και δεν ακούγεται το Τραμπ τώρα. Τίποτα. Όχι τώρα.
1: Και εδώ και καιρό.
0: Πάνε να τα βρουν εκεί τελευταία στιγμή. Πάρε, βομβάρδισε. Σας έχω πει, βγάζουν πολύ πολλά λεφτά, δισεκατομμύρια. Κανείς δεν μας δίνει μας σημασία.

0: Αν λέω, αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία που δεν θα είναι συμφωνία.
1: Ναι.
0: Θα είναι MOU.
1: Που λένε και με μοράδου,
0: ναι. Στα, πώς τα είπε, στα. Ελληνο. Θα το θυμηθώ. Αυτή θα είναι η συμφωνία νούμερο 33 του Τραμπ, φιλέ.
1: Η νούμερο 33 που δεν στηρείται ή γενικά 33.
0: 33, συμφωνία 33. Σύμφωνα με καταγραφή του CNN. Λοιπόν, έχει ανακοινώσει, για τη συμφωνία, έχει ανακοινώσει 39 φορές ότι συμφωνεί με τους ουρανούς.
1: Και το αποτέλεσμα?
0: Πετάγεται ο Ντίτι, θα κάνει ρημαδιό. Ρε, στραγγαλίζεται οικονομικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πού θα έχεις όλο αυτό το στρατό, δισεκατομμύρια, πάνω από 30 δις και βάλε. Να έχεις τόσο στρατό εκεί κάτω.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν. Έχει σηκωθεί και ο κόσμος στην Αμερική. Ήταν 3,5 δολάρια το γαλόνι που είναι περίπου 4 λίτρα. Έχει πάει σχεδόν 5,5. Τους φάνε ζωντανούς. Έχει και εκλογές στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο. Η πίπα του Ποπάη, που λέει και ένας φίλος μου. Σφυρίζει η πίπα του Ποπάη.

0: το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί έχει γενέθλια, γίνεται 80 ετών.
1: Κορακοζόητος.
0: 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα έχει τα γενέθλια του.
1: Θα μπει και αυτό στο κλουβί έξω από το Λευκό Οίκο.
0: Όχι.
1: Για αγώνες πάλης, πυγμαχίας.
0: Εγώ είχα διαβάσει ότι είναι για τα γενέθλια του. Ναι, MMA.
1: MMA, ναι.
0: Άλλοι μου λένε είναι για το 4th of July. Κοιμάται μόλις 3 ώρες. Δεν θα γίνω ποτέ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Εμπέζει.
0: Τρώει fast food για να αποφύγει τα μικρόβια. Πώς το διάτανο αποφύγει τα μικρόβια, άμα τρως.
1: Τι κάνει.
0: Τρώει fast food για να αποφύγει τα μικρόβια. Φανταστείτε, στα fast food ούτε τα μικρόβια δεν πάνε.
1: Καταναλώ... Έχει χάσει, τελείωσε. Έχει χάσει. Άμα μου λες, τρέχει fast food για να αποφύγει.
0: Οι Αμερικάνοι που γράφουμε.
1: Το έχει χαμένο εντελώς.
0: Καταναλώνει 12 diet coke. Δεν σου λέω τι coke, coke.
1: Ναι.
0: Την ημέρα.
1: Ναι.
0: Και αρνείται.
1: Για να χωνέψει αυτά που τρώει.
0: Και αρνείται. Ζωάρα κάνει, ρε φίλε. Και αρνείται πεισματικά να μην είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Θέλει να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
1: Αυτό το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι. Σήμερα 80 χρονών. Άντε. Ακόμα περισσότερα χρόνια.
1: Και του χρόνου σπίτι.
0: Όχι στην Προεδρία, λέμε γενικά, δεν παίρνουμε εμείς θέση. Οι Δημοκρατικοί λένε κάτι υπομονή, σε 3 χρόνια θα φύγει. Περισσότερο δυνατό να επιστρέψουμε, έρχεται η Άσπα Παναγωπούλου. Νωρίς, ε. Πάμε για διαφημίσεις.
1: 4 λεπτά διαφημίσεις.
0: Για το δελτίο ειδήσεων και όλα αυτά το αφήνουμε στον Dr. Kef, έτσι.
1: Στον Dr. Death. Ναι, στέλνει μια ακροατέ εδώ με κατεβασμένη ψυχολογία στα τάρταρα.
0: Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Κατά των νοτίων προαστίων της Βηρητού. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα, το Ιρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Φάρς, η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα τις πολιτικές, νομικές και τεχνικές διαστάσεις των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συμφωνίας. Το πρωί έφτασαν διαπραγματευτές από το Κατάρ στην Τεχεράνη. Μήνυμα ότι η σημερινή επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρητού δεν θα μείνει αναπάντητη, έστειλε ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την Ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Άξιος, λίγο πριν το πλήγμα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν σχετικά την κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται πλέον για πιθανά πυρά από το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Το κοινό καλείται να παραμείνει σε εγρήγορση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε επισήμως θέση για το χτύπημα στα περίχωρα της Βηρητού. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το χτύπημα στη Βηρητό δεν έπρεπε να συμβεί. Παράλληλα κάλεσε Ισραήλ και Χεσμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αν υπήρχε πολιτικό βάρ, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ταυτοποίηση 5 επιπλέον ατόμων προχώρησαν οι αρχές, τα οποία μεταξύ άλλων επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο του 26 σε γήπεδο της Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχαν συλληφθεί αρχικά 3 άτομα, τα οποία μεταξύ άλλων είχαν προχωρήσει σε μαζική ρήψη αντικειμένων σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων. Η ταυτοποίηση των 5 ατόμων πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση και εντελεχή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού. Στην ρωσική πόλη Οριόλ, νότια της Μόσχας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από μια επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε μια πολυκατοικία διαμερισμάτων. Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η χώρα του έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική περιφέρεια Γιάροσλαβ και το εργοστάσιο χημικών Αζότ στην περιφέρεια Τούλα. Στις Φιλιππίνες, τους 61 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα. Αγνοείται τύχη άλλων 40 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου και όπως διαπιστώθηκε υπέστη ανέβρισμα.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ρυθμούς Βασίλης Πανούλη κινείται στο ΟΑΡΙΣ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός φτάνει αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των κυτρινόμαυρων. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8 η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο, στις 11 η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία την Ισία. Την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ ζήτησε από τον Ιβάν Σαββίδη ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον τύπο της Ρουμανίας.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές αύριο. Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
11: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Άσπα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Πού κάνει, Μινάω?

Είναι το συγκρότημα που περιγράφει εμένα και το Σταματέλο, το Σταματέλο και εμένα, με ένα network. Who can it be now? Νότης Παπαγιαννάκος. Who can it be now? Θανάσης Καραγιάννης. Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Την πόρτα μας χτυπάει η Αργυρό μας η Γεμελιάρη. Χτύπα όλη μέρα. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσα στο διαδικτύου. Αλλά είπαμε μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, δεν τη λέτε, τι γράφετε. 80 χρονών ο Ντόναλτ Τραμπ. Γιατί είναι, λέει ο Τραμπ, ένας ακούραστος showman που πέρασε πάνω από μισή ώρα χτίζοντας ένα μύθο από δολάρια, χρυσά πόμολα, πρωτοσέλιδα στα κάθε λογής, tabloids και κοντάρια υπερβολής. Πάμε τώρα, solo Νίκος Σταματέλος. Παιχταρά μου, εσύ και ο Κλίντον.

0: τον πρώτο μου αγώνα, όχι ολόκληρο βέβαια, στο Μουντιάλ, γιατί με τα ξενήθια είδα το Βραζιλία-Μαρόκο. Πιο πολύ μ' άρεσε το Μαρόκο. Η Βραζιλία, το
1: λοιπόν,
0: δε.
1: Όχι.
0: Η Βραζιλία, φίλε,
1: τα highlights έχω
0: δεν ξέρει πού πατάει και πού πηγαίνει, που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Να στείλω την καλησπέρα μου στο Δημήτρη.
0: Το Θεοχάρη.
1: Άσε με να μιλήσω. Τετατάκι.
0: Λέει,
1: πείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ. Εδώ στη Λευκάδα δεν τα μαθαίνουν. Λέει, τι θες να πεις, ότι στη Λευκάδα δεν φτάνει τεχνολογία.
0: Πώς τον λένε?
1: Δημήτρης Θεοχάρης.
0: Ρε Δημήτρη, πώς τον πετσόκοψες έτσι το σταματέλο? Να στείλουμε καλησπέρα στον λογιστή του Αιγαίου, το Σταμάτη το Μουστάκα. Πάω για να άξω με τον Blue Star 1. Δουλεύει εκεί. Δεν πάει, ξαπάει φορτές.
1: Α, δουλεύει στο Blue Star.
0: Ναι. Και επανέρχομαι να σας ακούσω, φουνταριστή για πάντα. Παιχταρά μου.
1: Παλιός.
0: Παλιός, πολύ παλιός. Το κακό είναι ότι τον γνώρισε ο Θαναϊλέκης. Το κακό για το Θαναϊλέκη, για το Σταμάτη. Γιώργος, GZ. Ποιο τιμολόγιο, ρε άνθρωπε, λέει. Φρέσκο πράγμα, αρνάκι, παϊδάκια, βουλάκια, από φιλιάτες. Αυγά έχεις δοκιμάσει άλλωστε, παιχταρά μου. Φυσικά και έχω δοκιμάσει. Να σε καλά. Το είχα πει με αυτήν την εκπομπή. Το μόνο σίγουρο θα πεινώσουμε ποτέ. Κάποιοι θα βρεθούν να φέρουν κάτι αυτό.
1: Παράπονο δεν υπάρχει.
0: Οι φιλιάτες είναι μια κομμόπολη της Θεσπρωτείας, στην Ήπειρο, κοντά στα σύνορα με Αλβανία. Έδρα του Δήμου Φιλιάτες και βρίσκονται σε στρατηγική θέση ανάμεσα στην Ιγουμενίτσα και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Είναι σε υψόμετρο 220 μέτρων. Γνωστή για το φυσικό της περιβάλλον και τα ορεινά χωριά της Μουργκάνας.
1: Ούτε ο Ευτύχης Μπλέτσας δεν μας δίνει τόσες πληροφορίες.
0: Κοίταξε, είπα να αλλάξουμε λίγο. Με έχει εμπνεύσει από χθες, δηλαδή, που σ' άκουγα την περιοχή. Ναι. Η οικονομία της περιοχής βασίζεται κυρίως στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις τοπικές υπηρεσίες. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Κάτσε να κάνουν άλλη.
1: Κάνει ένα ρεφρέν να διαβάσουμε, μην αδικήσουμε κανένα.
0: Μινά! Δεν μας είπες με το Creeping Death ξεκίνησε τη συναυλία στο ΑΚΑ. Κωνσταντής Φιλοπάπου. Δεν το είπα. Δεν το είπα και έχεις δίκιο. Είδες που θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες σε πρωτεές. Θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, παιδιά. Άκουσα την ειδική εκπομπή στο Sport FM λίγο πριν το κλείσιμο. Άκουσα, λέει, τον Τζουβέρα να λέει πήρα πολλά.
1: Πολλά.
0: Α, πολλά. Πολλά εδώ πέρα. Και έχουμε και πολλά στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Γεια σου, ρε Πολλά. Πολλά πράγματα από τα παιδιά. Από εμάς, από τον Γιώργο και εμένα. Είμαστε μαζί στο
1: δάσκαλοι.
0: Sport 24. Έκανα
1: δάσκαλοι.
0: 6-8 με τον Αέμνη στο Δημήτρη Μαχαίρα. Ναι. Και. Τώρα γελάω γιατί στο Σπόρο 24 θα να βγάλουν νέα παιδιά. Τότε.
1: Ναι.
0: Σφεντόνα πήγαινε, αλλά μπορώ γιατί έκλεισε αυτούς τους σταθμούς. Και είχαν πει αυτά και εκεί να δοκιμάσουν και αυτά. Και φεύγει ο Μαχαίρας ένα πρωί, κατά τις 8 και του λέει γραμματέας. Του λέει, κύριε Μαχαίρα, σας θέλουν να κάνετε δοκιμαστικά. Πώς μπερδεύτηκε αυτό, δεν το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Οπότε φρενάρει ο Μαχαίρας. Ο Μαχαίρας είναι αγαπημένος, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Έτσι στρογγυλοπρόσωπο.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Μου θύμισε τον Γκάρφιλντ με γυαλιά.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Οπότε φρενάρει ο Μαχαίρας, γυρίζει με αυτές τις βερμούδες που φοράγε και τη λέει: για να σε ρωτήσω, κοπελιά μου, εμένα, ποιος μπορεί να με κρίνει? Έχει 40 χρόνια στο ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, Τσουβέλας, φοβερός. Έχει και την παράσταση στο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβρη. Πάει πάρα πολύ καλά στις κρατήσεις. Το αξίζει. Με το σπαθί του. Φοβερός, φοβερός τύπος. Τι ωραία πρωινά. Ερχόταν, πέταγε κάτι, έκανε κάποιον. Πεθαίναμε στο γέλιο.
1: Και μετά το πέραντε.
0: Πέντε δεύτερα, έξι. Ναι. Όχι. Χαλαρώναμε και μπαίναμε.
1: Δυσκολευόσασταν.
0: Κωνσταντίνα, αγαπητοί μου φίλοι, μπείτε στη θέση του Ισραήλ που οι μουλάδες έχουν ορκιστεί να το εξαφανίσουν και με τα πυρηνικά τους απειλούν Αμερική και Ευρώπη. Δεν το βλέπετε? Εάν δεν κλείσει αυτή η πληγή, δεν θα τελειώσουν οι πόλεμοι και οι τρομοκράτες της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, των Χούθη κλπ. Θα αναγεννιούνται μέσα από τις τάχτες τους. Το Ισραήλ αγωνίζεται για την ύπαρξή του, αλλά για τη Δύση, δηλαδή για εμάς. Ναι, αλλά θέλω να σου πω αυτό, ρε Κωνσταντίνο. Άλλος πάει προς Αθήνα να υπογράψει μια συμφωνία ειρήνευσης, γιατί έχει φτάσει το αυτό μέχρι την κάλτσα. Και αιμορραγεί οικονομικά και δεν ομαλοποιεί τίποτα η κατάσταση.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Ο Μπίμπι. Ο Μπίμπι το κάνει ό,τι θέλει.
0: Μπέντζαμιν. Αυτό. Πολύπλοκα τα πράγματα, Κωνσταντίνε. Τα βλέπεις και εσύ, τα γράφεις και εσύ, δεν είναι έτσι απλά. Είναι αυτό που πας να κλείσεις μια τρύπα και ανοίγει αλλού.
1: Σωστό, ναι.
0: Αυτό. Γεια σου, Αλέξανδρε από Πειραιά. Αλάνια, καλησπέρα. Ρε Νίκο, δεν έδωσε ατμόσφαιρα από το χθεσινό. Κανένα σκηνικό που δεν το έδειξαν οι κάμερες.
1: Αλέξανδρε, δεν ξέρω τι έχουν δείξει οι κάμερες.
0: Αγαπημένη Μανιάνα, το έπος του 87 το θυμάμαι σαν τώρα, παιδιά. Χοροπίδαγα στον καραπέ μόνη μου. Να στείλω τα φιλιά μου, να είστε καλά που μας συντροφεύετε στα μοναχικά μας σουκού. Επιμένω πάντως, Κιουρασάο λέγεται το νησί. Είναι τόσο δύσκολο να μάθουμε λίγη γεωγραφία.
1: Κρατάω αυτό που στέλνει Μανιάνα. Παντού Κουρασάο το βλέπω.
0: Ναι, Κουρασάο, ναι. Αυτό λέγα χθες. Έχει επικρατήσει στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Όπως αλλάζουμε τα ονόματα. Κιουρασάο είναι, όπως είναι το Λικέρ, το θυμήθηκαν ναι. Σε ακροατίστες. Και η Μανιάνα με την πολυμάθειά της και την ευρυγλωσία της, γιατί ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών και αυτά, όταν το ακούει Κουρασάο.
1: Τη γυρνάει λίγο το μυαλό.
0: Πάει άσχημα. Ναι. Κιουρασάο είναι στα αγγλικά, καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Απλά Κουρασάο το μάθαμε, Κουρασάο θα συνεχίσουμε να το λέμε. Και αν δεν πήγαινε και παγκόσμιο κύπελλο, δεν το ξέραμε και καν.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και όλα.
0: Απόψε λέει το πορτοκαλί αγόρι, όχι το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Έχει αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Δεν είναι για την 4th of July, αυτό έλεγα χτες.

0: Ο Γεράσιμος από Μάλτα λέει: δύο φορές ήρθαν οι άντρες στη Μάλτα, δεν ήπιανε νερό.
1: Πώς.
0: Δύο φορές ήρθαν οι άντρες στη Μάλτα, δεν ήπιανε νερό για το πόλο του Ολυμπιακού.
1: Α.
0: Μια φορά ήρθαν οι Γοργόνες και το σήκωσαν. Δίκιο έχει.
1: Την Ολλανδέζα, ρε φίλε. Είναι εδώ από το Σεπτέμβριο και μιλάει ελληνικά.
0: Άκουσες πώς μιλάει.
1: Σε 8 μήνες μέσα, ελληνικά.
0: Μιλάει καλύτερα από πολλούς που είναι χρόνια εδώ.
1: Τι εννοείται, κύριε. Τι εννοείται, κύριε.
0: Που έξω ο Βίγκαν από την Αεκάρα ξέχασες το σημαντικότερο αξιοθέατο στη Θεσπρωτεία. Την Πεθερά.
1: Πεχταρά μου! Χάρης Νέας μείνει, ό,τι και να πείτε, πρώτος ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι.
0: Σωστός.
1: Ναι, το δείχνει σε επανάληψη η αντένα.
0: Όχι, με καθυστέρηση το
1: δείχνει.
0: Ναι, εγκατέλειψε ο Αντωνέλη.
1: Γι' αυτό.
0: Όχι, ήταν πρώτος. Άστο, όχι, μη μου υποτιμάς τώρα την νίκη.
1: Εγώ είμαι της γενιάς Μίκαελ Σουμάχερ. Συγγνώμη.
0: Εγώ ήμουν με Άιτον Σένα και μετά το Σένα ο μόνος που συμπαθώ είναι ο Λιούις Χάμιλτον.
1: Άιτον Σένα, ρε. Είχα πάει στα 10 χρόνια από το θάνατό του στη στροφή Ταμπουρέλο, στην Ήμολα. Έχουν εκεί και ένα άγαλο, μια πρωτομή δηλαδή. Είχε χαθεί και άλλος την προηγούμενη.
0: Στα δοκιμαστικά, ναι.
1: Το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, δυστυχώς το ξεχνάμε. Έχεις
1: δύο θάνατοι, δύο χαμένοι αθλητές.
0: Και επειδή ο πρώτος που πέθανε χρονικά, ο πρώτος που πέθανε δεν ήταν επίπεδου Σένα.
1: Καλά, ο Σένα ήταν.
0: Θυμάσαι τι έγινε. Ναι, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος. Ναι, λυπηρό, αλλά δεν ασχολήθηκε άνθρωπος.
1: Σε αυτή τη στροφή τότε, σας λέω, παιδιά, είχα πάει το 2004, 94, σκοτώσει τα 10 χρόνια. Είχαν σε. Πώς το λένε, χτύπα τον Σένα, το δούμε. Κρίμα είναι. Είχαν το βιογραφικό του τυπωμένο σε μια Α4. Κουζ.
0: Ναι.
1: Σε μια ζελατίνα μέσα, την οποία είχαν δέσει με. Πες το.
0: Αλυσίδα, σπαγκό. Τι.
1: Όχι, με σύρμα. Αυτά τα σύρματα.
0: Ο Ράντζεμπερκ.
1: Ο Ράντζεμπερκ. Το είχαν δέσει το.
0: Ναι.
1: Τη ζελατίνα με το βιογραφικό του μέσα, πάνω στο φράχτη εκεί που είχε σκοτωθεί. Ο Σένα πρωτομέσα, αυτά, λουλούδια, χαμός. Αν δεν έχετε πάει φορμούλα, καλά τώρα έχει εξελιχθεί βέβαια. Έτσι. Κάντε ένα ταξίδι, μας αρέσει. Εγώ δεν ήμουν φανατικός, αλλά πήγα σε 4 Grand Prix.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ωραία εμπειρία.
1: Δεν υπάρχει. Εμείς επειδή ήμασταν ντροπαρέα, δεν κάναμε 3 άτομα πηγαίναμε, δεν κάναμε λάθος να μπλέξουμε τα πράγματα. Κάναμε και τουρισμό. Δηλαδή είχαμε εισιτήριο για 3 μέρες, τα ελεύθερα, τα αποκριματικά και τους τελικούς. Και πηγαίναμε πάντα στους τελικούς. Οι δύο πρώτες μέρες ήταν βόλτες, αξιοθέατα και τα συνδυάζαμε και με ποδόσφαιρο. Κουζέ.
0: Ακούω, εννοείται τι ακούω.
1: Τα συνδυάζαμε και με ποδόσφαιρο. Και πήγαμε, είχαμε δει και την Άντερλεχτ με την Γκένκ. Που έπαιρνε ο Κακλαμάνος, έπαιζε στην Γκένκ. Είχαν χάσει 2-0. Ήταν η πρώτη φορά τότε που είδα το Μέλι. Με ήττα. Όλοι οι Μέλι. Πάω να βγάλουμε εισιτήριο λέει, και 10 ευρώ λέει για να γραφτείτε για 2 χρόνια. Λέει, τι να γραφτούμε. Μέλι λέει. Άμα δεν γραφτείτε Μέλι, δεν
0: μπορείς να πάρεις εισιτήριο.
1: Τότε σου λέω. Μας φάνηκε τι τρελό λέω είναι αυτό. Και βγάλαμε 10 ευρώ. Και το άλλο με το. Πήγαμε να δούμε Μπαρσελόνα. Όταν είχε τον Grand Prix της Βαρκελόνης καλή ώρα, είχε έπαιζε και Μπαρσελόνα. Ήταν Μάιο, Πρωτομαγιά. Και επειδή είχαμε κλείσει, ρε φίλε, τα εισιτήρια απ' έξω, ναι. Πάμε στο ξενοδοχείο και μας περίμενε στα κατωπόδια του κρεβατιού, στον καθένα, ένα κουτί έτσι αλουμινένιο, με τα χρώματα της Μπάρτσα και όλα αυτά. Και μέσα είχε φουλάρια με το σήμα της Μπάρτσα, είχε μαντίλι, είχε αυτά. Γιατί είχαμε κλείσει να έρθουμε από το εξωτερικό να δούμε παιχνίδι της Βαρκελόνης, ρε φίλε. Άντε, εσύ παίχτους αυτούς. Επειδή είδαμε ότι είχαμε κάνει κράτηση από το εξωτερικό.
0: Ναι. Και σου λέει κάτι παραπάνω από ένα κλαμπ.
1: Ναι. Είναι αυτό που δεν θα ξεχάσω. Τελειώνει η φόρμουλα. Πίσω όλοι. Με αυτοκίνητο, μετά μετρό για να πάμε. Και ρε φίλε, μπαίνουμε στο γήπεδο. Και δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι την ομάδα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Με το που μπαίνουμε μέσα, σχεδόν από το κέντρο, πάμε αριστερά. Στη στροφή να καθίσουμε.
0: Ναι.
1: Στο κόρνερ. Και ρε φίλε γυρνάω και ήτανε, πρέπει να

0: ήτανε 3.000 κόσμος, 4.000 κόσμος. Όλοι είχαν την ίδια σκέψη. Μετά τη Φόρμουλα 1 να πάνε να δουν Μπαρτσελόνα. Και ήτανε φίλε μέσα με σημαίες της Φεράρι, της Μακλάρεν.
1: Για να δουν Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, και ήταν και οι Άγγλοι πιο πολύ. Και αρχίζαν και τραγουδάγαν. Και σηκωνόταν όλο το γήπεδο, φίλε, και χειροκροτούσε. Ήταν ένα κομμάτι, είχαν βάλει όλους όσοι είχαν έρθει από το εξωτερικό και έκανε μπαμ, δηλαδή ναι. Να πάνε στη Φόρμουλα και να πάνε
1: και να πάνε στο
0: ποδόσφαιρο. Είχαν μεταφέρει όλο το κλίμα της Φόρμουλα 1 μέσα στο Καμπ Νου. Ωραίος. Τι μόλις μπήκα εγώ μέσα.

0: Να, γι' αυτό έτσι υπερβάλλοντας λένε ότι τα ταξίδια δεν αποτιμώνται σε χρήμα. Οι εμπειρίες που μαζεύεις.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Καταλαβαίνεις πως.
1: Και οι αναμνήσεις που σου μένουν.
0: Δεν υπάρχει. Καλό απόγευμα, Κυριακής από Λευκάδα, πατρίδα! Ορίστε, έχεις ξεμαζέψει όλους τους λευκαδίτες εδώ. Ο Αλέξανδρος, πρώτη μέρα σήμερα στην παραλία Αλικές, καριωτών με κόσμο. Ακού. Α, ήταν εκείνος στους Αλικές καριωτών. Τις άλλες μέρες μόνος μου, εγώ και το κύμα. Και δεν είμαι γέρος. Ευχαριστώ θερμά. Ο γέρος και η θάλασσα, Hemingway! Καλησπέρα, μια και λέτε για Άιρτο Σένα, τώρα έχει ντοκιματέρ Διερτ 2. Ναι, το έχει βάλει ο Σταματέλ. Μεγάλο. Ο Αλέν Πρόστ, από εκεί που ήταν φανατικοί εχθροί, φτιάξανε μαζί και ίδρυμα. Είχε φτιάξει ο Πρόστ. Σφαζόντουσαν φίλοι αυτοί οι δύο.
1: Και μάλιστα, δεν θυμάμαι ποιο κατηγορούσε ποιον. Ότι ήταν οι δυο του και όλοι οι υπόλοιποι έτσι φωτό πίσω. Οπότε ναι. Σου λένε, μην ζοριστούμε σε όλο τον αγώνα.
0: Καθηγητή.
1: Ναι, ποιο θα πάρει τον πρώτο γύρο. Και όποιο πάρει τον πρώτο γύρο, τώρα φαίνει και ο άλλο να.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Να τελειώσει. Και κάποιο λέει δεν τηρούσε τα συμφωνηθέντα. Και συνέχιζαν και την κόντρα του.
0: Ένα αστικό μύθο μου φαίνεται με τον πρώτο γύρο. Αλλά πλακωνόντουσαν πολύ. Ήταν κόντρα, μπιφ. Κανονικά.
1: Μιλάμε για δύο από του κορυφαίου. Οπότε. Λογικό είναι να έχουν
0: δεν πεζόταν στη βροχή ω σήμερα. Έτρεχε λες και ήταν στεγνό το οδόστρωμα.
1: Σαν να μην έχει σταγόνα κάτω στην πίστα.
0: Κρίμα, ρε φίλε. Τι μας χαιρετάς, ρε φίλε. Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Έχω κι άλλα να σας πω, αλλά μου κουνάει το μαντίλι. Καλησπέρα, ναι. Ο Χρήστος λέει, για έλατε Αγγλία, λέει, που σφάζουν όλες τις ελληνικές λέξεις. Που χου ακούς Ζέους ο Δίας. Γράφεται Ζεύς και το μετέφεραν αυτούσιο. Οπότε κουρασάω ρε και όλα καλά. Βασίλης από Σαντορίνη, καλησπέρα στα ματέλε, συνάδελφε. Πες το Μινά ότι δεν βγάζουμε πολλά εμείς οι ξενοδόχοι. 25 εκατομμύρια ανοιχτά δάνεια έχω. Δεν είμαστε σαν τους φίλους τους εφοπλιστές. Πλάκα κάνω, εννοείται. Γεια σου Στέλλα μου, Μινά, καλησπέρα. Καλά που υπάρχει και μας έχεις το κέφι εδώ μαζί με το Σταματέλο. Με αγάπη Στέλλα, με δύο λάμβα που έγινα. Ωραία και έγινα. Για πείτε Βαλένθια ή Βαλένσια. Ο GE. Εγώ Βαλένθια το λέω.
1: Και αν
0: Βαλένθια, γιατί η Μπαρσελόνα και γιατί η Σεβίγια. Γιατί όχι η Μπαρσελόνα και γιατί όχι η Σεβίγια. Για πήγαινε στη Βαρκελόνη και πες τους.
1: Μπαρσελόνα.
0: Όχι, Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα. Καταλανή.
1: Καμιά σχέση με την υπόλοιπη.
0: Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Νίκος Αλέφαντος, πες το και έτσι.
2: ...1100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών.
6: με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σειρά αντιδράσεων έχει προκαλέσει η Ισραηλινή επίθεση το πρωί κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, από την οποία σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν 4. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Την ίδια ώρα, στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε ότι τα εγκλήματα των Ισραηλινών στα νότια προάστια της Βηρυτού δεν θα μείνουν αναπάντητα. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται πλέον για πιθανά πειρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι το χτύπημα στη Βηρυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Παράλληλα, κάλεσε Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Πρόσθεσε πως η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά και θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Ασπροπύργου συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας. Οι συλληφθέντες είναι από 19 έως και 30 ετών. Κλοπές εργαλείων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών από εργοτάξια και υποανέγερση οικοδομές σε περιοχές των βορείων και νοτίων προαστίων της Αττικής διέπρατε συμμορία που εξαρθρώθηκε. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί. Στην ταυτοποίηση 5 επιπλέον ατόμων προχώρησαν οι αρχές, τα οποία μεταξύ άλλων επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο του 26 σε Αιγύπτο της Αττικής. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή πριν στο φουντάρι. Ένα υπέροχο κυριακάτικο απόγευμα με ζέστη έξω. Αλλά εμεί εδώ πέρα εντάξει, έχουμε μια ωραία θερμοκρασία γιατί πάνω απ' όλα τα μηχανήματα. Γιατί αν έχει ζέστη εδώ μέσα, θα λιώσουν όλα.
1: Ακριβώς. Κατεβάζουμε γιατί λοιπόν.
0: Παίζουν 24 ώρες το 24ωρο, το 24ωρο, 24/7.
1: Κατεβάζουμε λοιπόν το air condition.
0: Εσύ.
1: Ναι, εγώ ζεσταίνομαι.
0: Θα μπει ο άλλος μετά μέσα και θα κρυώνει.
1: Είναι Arsenal, καλά να πάθει.
0: Ο λογιστής του Αιγαίου, Σταμάτης Μουστάκας, μου λέει Ολλανδικές αντίλες,
1: ναι,
0: για το κουρασάο.
1: Ναι, Ολλανδικές αντίλες.
0: Μαζί με την Αρούμπα και Σεν Μάρτεν. Λοιπόν, πολύ κοντά η Αρούμπα με το κουρασάο στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, στην Νότια Καραϊβική, μέρος των πρώην Ολλανδικών αντιλών με δύο λάμδα. Σήμερα αποτελούν ξεχωριστές αυτόνομες χώρες μέσα στο βασίλειο των κάτω χωρών, όπως και το Σεντ Μάρτεν.
1: Επίσημες γλώσσες του κουρασάου, ξέρεις.
0: Έχουν κοινή Ολλανδική κληρονομιά, Ολλανδικά σίγουρα.
1: Σίγουρα και άλλη μία.
0: Τα κουρουσανιά.
1: Παπιαμέντο.
0: Μια πάπια μα τι πάπια. Μια πάπια μα τι πάπια. Μια πάπια μα τι πάπια. Παπιαμέντο.
1: Παπιαμέντο.
0: Περιμένουμε.

0: Και πλάκα πλάκα, φίλε, το τα παπιαμέντο,
1: ναι,
0: είναι πιο διαδεδομένη γλώσσα στην καθημερινή του ζωή. Εκεί.
1: Στο Κουρασάο.
0: Στο Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Τα ολλανδικά χρησιμοποιούνται στη διοίκηση, την νομοθεσία και την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Άρα ουσιαστικά μιλάνε ολλανδικά στα επίσημα δύο γλώσσες. Μιλάνε ολλανδικά και μεταξύ τους μιλάνε.
1: Παπιαμέντο.
0: Παπιαμέντο.
1: Καλά, το παπιαμέντο, έτσι όπως το λέμε και τραγουδιστά, δεν είναι σαν να βγαίνει.
0: Παπιαμέντο.
1: Η Βλαχοπούλου εκεί στα καντούνια της Κέρκυρας.
0: Άργυρο, Κέρκυρα. Πάρα κανένα τραγούδι της προκοπής. Τον πειράζω τώρα, αλλά φοβερά είναι. Παπιαμέντο λοιπόν, ναι. Επίσημα τα ολλανδικά και φυσικά επειδή έχουν τουρισμό, σφρεχάρουν πολύ και τα αγγλικά. Ρε φίλε, το παπιαμέντο,
1: ναι,
0: είναι μια κρεολική γλώσσα με επιρροές από πορτογαλικά, ισπανικά, ολλανδικά, αγγλικά και αφρικανικές γλώσσες. Για παράδειγμα λέει καλημέρα, μποντία, πώς είσαι, κονταμπάι, ευχαριστώ, ντάνκι, το ντάνκιν στο γερμανικό,
1: ναι,
0: τα έχουν όλα μέσα. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Κουρασάου είναι πολύγλωσσοι και συχνά μιλούν 3-4 γλώσσες. Ρε φίλε, Χάμιλτον. Πρώτη του νίκη
1: με
0: τη Φεράρι. Εύερ! Πόσα χρόνια είναι εκεί, 2-3?
1: Δεύτερος χρόνος πρέπει να είναι.
0: Πέρσι
1: πρέπει να πήγε. Που είχε και τα προβλήματά της η Φεράρι και φέτος πάει πάρα πολύ καλά.
0: Φεβρουαρίου του 24, φίλε. Τρίτος χρόνος είναι, καλά θυμάμαι.
1: Το 24 συμφώνησε και πήγε το 24-25.
0: Ναι. Αγωνιστικές τουρνίες.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, από 1η Ιανουαρίου του 25, δεύτερη χρονιά. 1η Φεβρουαρίου του 24 ανακοινώθηκε. Από τις πιο χειρές μεταγραφές, φίλε, έτσι.
1: Εντάξει, μιλάμε, έχει πάρει 7 παγκόσμια πρωταθλήματα όλα.
0: Άφησε τη Μερσέντες μετά από 12 χρόνια. Α, δεν σου είπα χθες, έλπα Βραζιλία, Μαρόκο, φίλε. Μια κλάση πάνω το Μαρόκο.
1: Δεν τα καταφέρω.
0: Αλλάζανε τις μπαλιές. Έβλεπες, ας πούμε, στην τηλεόραση. Έβλεπες ξεμαρκάρι στο παίχτη πάνω. Αριστερά, όπως κατέβαινε, τον βλέπανε. Μπαπ εκεί η μπάλα. Έβλεπες μετά άλλον πιο πίσω. Η Βραζιλία, φίλε, άχρωμη. Άοσμη. Πιστεύω, επειδή είναι το πρώτο παιχνίδι να δω. Δεν έχει, ρε φίλε, ένα παίχτη σύμβολο. Εντάξει, έχει το Βινίσιους, το Βίνι Τζούνιορ.
1: Όχι. Αλλά καταλαβαίνεις. Συμφωνώ ότι έτσι όπως ήταν παλιότερα δεν
0: χρόνια
1: έχει.
0: Χρόνια έχουμε να δούμε έτσι Βραζιλιάνο που να αφήνει. Δηλαδή, ένα από τους που θα θες να πας δίπλα να βγάλει μια φωτογραφία. Πού να σου το πω.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ένα icon.
1: Τον Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Ένα icon.
1: Το Ροναλντίνιο.
0: Άικον.
1: Ναι,
0: τώρα... Να πας πει και να πεις, παιδιά, βγάλω μια φωτογραφία με το Σταματέλο. Ρε. Τι λες, πού τον πέτυχε, στην παραλία. Να πας να βγάλεις εδώ, βγάλω. Παθαίνω άδωνη, όπως εξεγνώ.
1: Να πω, μιας και λέγαμε για το Χάμιλτον, ότι με αυτή την νίκη του είναι στη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των οδηγών. Έχει 156 ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν σε ρήτρενο. Ναι, εγκατέλειψε. Ο Χάμιλτον έχει 115. Τρίτος ο Ράσελ με Mercedes 106. Λεκλέρ με 75. Λάντο Νόρις 73. Όσκαρ Πιάστρι 68. Έβδομη θέση ο Μαξ Φερστάπεν με 55 βαθμούς. Είναι πολύ χαμηλά.
0: Αυτός, κάνει τον κύκλο του.
1: Και στους κατασκευαστές, Mercedes 262. Η πρώτη φορά που δεν νίξε η Mercedes φέτος. Και η Ferrari έχει 190. Νομίζω ότι θα έχουμε ωραίο πρωτάθλημα και στους οδηγούς και στους κατασκευαστές. Για μένα στους κατασκευαστές δεν λέει κάτι.
0: Ναι,
1: στους οδηγούς.
0: Στα αγορά για να πουλάνε αυτοκίνητα.
1: Ναι, και για τη διαφήμισή τους.
0: Ήθελα να ξέρω αυτός που βρήκε το Στεφάνι, το Χάλο, πάνω από τους οδηγούς. Τι έμπνευση είχε ο άνθρωπος. Όλοι αυτοί μπορεί να είναι και ομαδική δουλειά.
1: Ναι.
0: Όσοι έχουν σωθεί από αυτό το Στεφάνι γύρω από το. Πόπο ρε φίλε. Θυμάμαι μια φορά με το Verstappen ήταν που κόλλησε με το Hamilton και έφυγε η ρόδα. Δηλαδή σηκώθηκε το αυτοκίνητο και σκάει πίσω δεξιά ρόδα πάνω στο. Φωτοστέφανο το λένε.
1: Ναι, Φωτοστέφανο.
0: Τον έχει σκοτώσει.
1: Ακριβώς. Μπορεί να κρατήσει, λέει, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, μέχρι ένα πούλμαν. Το βάρος.
0: Στην αρχή λέγανε ότι που βλέπουμε, δεν βλέπουμε, μας δημιουργεί πρόβλημα αυτό, εκείνο. Και έχει σώσει ζωές, φίλε. Γεια σου, Μίνα από Καλυθέα. Αξέχαστη μέρα, όπως είπε και ο Μινάς, 14 Σέκτου 87, Κυριακή των Αγίων Πάντων τότε. Ακόμα βλέπω τον Καμπούρη μπροστά στην μπασκέτα, σαν να σήκωνε την υδρόγειο στους ώμους του. Κόντευε να γκρεμιστεί το σπίτι από τα χοροπηδήματα των παιδιών και του συζύγου. Μετά μπήκαν στο αυτοκίνητο και έκαναν γύρω-γύρω κορνάροντας όπως οι περισσότεροι Έλληνες. Καλή συνέχεια, παιδιά μου, και καλή εβδομάδα από αύριο. Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς για τις επιτυχίες τους. Να σε καλά, Μίνα, ευχαριστούμε πάντα για τη θετική σου ενέργεια.
1: Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που θυμούνται οι Έλληνες.
0: Αυτή που την πήραμε.
1: Ναι. Δεν, οι πιο παλιοί, ξέρω, μπορεί να θυμούνται το Euro του 80 που πήγαμε στην τελική φάση και τότε ήταν 8 ομάδες όλες και όλες. Στο Euro του 80.
0: Παναγούλια, αρκετά.
1: Παναγούλια, ναι. Ή ξέρω εγώ το Στίβο του 82 που τότε έχει φτιαχτεί το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Έχω πάει εκεί. Ναι. Ήταν το ΕΠΑ, οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες. ΕΠΑ 82, ναι. Σεπτέμβριο.
1: Μέσα κοράφα, Βερούλη που είχαν πάρει τα μετάλλια.
0: Είχα πάρει εισιτήρια για 3-4 μέρες. Έφευγα από Πειραιά, έπαιρνα το λεωφορείο, κατέβαινα στο τρένο στο Φάληρο, το Πασαλιμάνι, έβαινα το τρενάκι μου, ανέβαινα πάνω.
1: Σταθμό Ειρήνης.
0: Έβλεπα τα παιχνίδια, ξαναγύραγα πίσω.
1: Αλλά να είδε την πρώτη μεγάλη διοργάνωση που μας έμεινε στο μυαλό.
0: Ναι, έρση. Γεια σου, Μανιάνα, και οι Ολλανδοί φίλοι μου έλεγαν Κιουρασάο το νησί, καθότι πρώην Ολλανδική απικία. Ναι, δεν σε αμφισβητούμε.
1: Προς Θεού, το πιο πιθανό ότι λέγεται έτσι.
0: Ισπανικά δεν ξέρω, παιδιά, αλλά ισπανόφωνοι φίλοι μου, ναι, στη σχολή έκαναν διαχωρισμούς. Κάποιοι μιλούσαν Καστιγιάνο, ισπανικά δηλαδή, άλλοι μιλούσαν Καταλάν, από Βαρκελόνη προερχόμενοι, και άλλοι μιλούσαν Βάσκικα, από το Σαν Σεμπαστιάν οι περισσότεροι. Δεν είναι ότι οι Αμερικανοί, καμία σχέση. Έτσι έμαθα να καταλαβαίνω ισπανικά. Είπαμε, είσαι πολύγλωσσο. Και μπράβο σου. Γεια σου, Τζόρτζια. Καλησπέρα, παιδιά. Ακούσατε αυτό που έγινε η Βραζιλία? Πήγε να κάνει. Ναι, κοπέλα. Μπάτσε, τζάμπε μια κοπέλα και ξέχασαν να τη δέσουν, ρε φίλε.
1: Τραγικό. Τι ξέχασαν να τη δέσουν? Αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Ελεύθερα, απίστευτο, λέει, φιλιά, Γεωργία.

0: Α, τι θέλω να σου πω.
1: Τι θέλεις να μου πεις και το ξέρεις.
0: Θα σου πω. Άκου λέει τι έγινε στη κυβέρνηση της Αργεντινής. Έκοψε λέει το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούσαν διατροφή.
1: Τι εννοείς έκοψε το Μουντιάλ?
0: Σύμφωνα με τα μέσα της Αργεντινής, η κυβέρνηση έχει παραδώσει στις ΗΠΑ μια λίστα με 13.000 άντρες από την Αργεντινή οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τη διατροφή στα παιδιά
1: τους. Σωστό.
0: Ναι, σου λέει δεν έχεις να πληρώσεις.
1: Ναι, αλλά
0: να μου κάνεις ταξίδια.
1: Πολύ καλά κάνανε.
0: Να μην τους επιτραπεί είσοδο στις ΗΠΑ και όσοι πρόλαβαν και μπήκαν, να μην τους επιτραπεί είσοδο στα γήπεδα. Λέει, πέρασες πριν έρθει το
1: ραπόρτο. Ναι.
0: Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι όλοι τους επικαλούνται οικονομικά προβλήματα για να μην πληρώνουν διατροφή, κάτι που δεν δικαιολογεί το ταξίδι σε άλλο κράτος και την αγορά των πανάκριβων εισιτηρίων για να δουν αγώνες του Μουντιάλ.
1: Πολύ σωστά έπραξαν στην Αργεντινή.
0: Αυτοί που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε μια τόση θεμελιώδη ευθύνη όσο η τροφοδοσία των παιδιών τους, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Αν δεν παρέχουν όσα πρέπει στα παιδιά τους, δεν θα τους επιτραπήσουν στο γήπεδο, δήλωσε ο δήμαρχος του Μπένος Άιρες, Χόρχε Μάκρι. Αυτό να θυμηθείς είναι από τη Νέα Μάκρη, Έλληνας είναι. Ένα και δυο είναι τέτοιοι.
1: Συμφωνώ μέχρι τελείας με την απόφαση αυτή. Μέχρι τελείας.
0: Ένα και δυο.
1: Δηλαδή δεν έχεις να δώσεις 10 δραχμές,
0: ναι.
1: Αλλά έχεις να δώσεις 100 για να πας ταξίδι, να δεις Μουντιάλ,
0: ναι.
1: Να πας σε γήπεδο που τα εισιτήρια είναι και πανάκριβα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά κάνανε.
0: Καλησπέρα. Σκληρά μέτρα, φίλε. Ο Γιώργος ο Μεγαλιός. Για πού πάει αυτό, τι ώρα ήρθε? 7 παρά 20. Τι λέγαμε 7 παρά 20. Γεια σου Γιώργο, ήχο και φως.
1: Αυτό λέγαμε για την Αργεντινή. Πριν από 3 λεπτά ήταν αυτό.
0: Τώρα είναι, ναι. Μπαμ, το έτυχε να πέσει το μάτι μου κατευθείαν απάνω, κατάλαβες. Επειδή συνήθως είναι καθυστερημένα όλα. Τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω, γιατί είναι πανηγύρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θετική σας ενέργεια. Πάρτε και Art Monkeys. Ωραία, Κωνσταντίνα.

0: Και έχουμε και πρωταθλήτρια ομάδα στο NBA. New York Knicks, Μοναμί, 4-1 τους San Antonio
1: Spurs. Που ήταν και το μεγάλο φαβορί θεωρητικά.
0: Τέξας πήγαν εκεί στην αρχή οι Νεοϊκέζοι, οι New Yorkers, κάναν το 0-2. Τους κάνανε ένα σπάσιμο μέσα, 1-2.
1: 1-2, 4. Και πήγα, 1-2, 1-4.
0: 1-2, πήραν το άλλο παιχνίδι εντός έδρας στην έδρα του New York. 1-3 και πήγαν εκεί και κάνανε break και αυτοί. 1-4.
1: 1-4. Δεν ξέρω πώς το περιμένουν.
0: Μετά από 53 χρόνια Μοναμί.
1: Ότι θα πάρει η Νέα Υόρκη το πρωτάθλημα.
0: Κανένας.
1: Απέναντι στους Spurs.
0: Κανένας. Εγώ το ένα από τους χορηγούς σκέφτομαι.
1: Θα τον φωνάξουμε για ποδαρικό.
0: Σίγουρα.
1: Το
0: Τσάκο.
1: Όπου πήγε.
0: Αρένα στον Ολυμπιακό, σήκωσε χθες πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα και πάνω και Ευρωλίγκα.
0: Ευρωλίγκα. Court seat στους New York Knicks.
1: Πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια.
0: Court seat σου, ναι. Γύρω-γύρω.
1: Crystal Palace.
0: Crystal Palace πήρε το conference.
1: Και οι γυναίκες ανέβηκαν κατηγορία.
0: Ανέβηκαν κατηγορία.
1: Τι άλλο να γίνει.
0: Σε λίγο θα τον πληρώνουν για να μπαίνει χορηγός. Για σκέψη κούπα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
1: Με ό,τι ασχολήθηκε, και στο ποδόσφαιρο. Με ό,τι ασχολήθηκε και κούπα.
0: Να θα σου πω, ναι. Ειδικά στο μπάσκετ.
1: Έλα, στο μπάσκετ, ναι. Και Ευρωλίγκα και NBA. Λοιπόν, δώσε μου μισό λεπτό. Έχει μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου. Στην κακιά σκάλα μέχρι...
0: Γυρνάνε.
1: Ναι, γυρνάνε. Στην ευθεία των Μεγάρων. Εκεί έχει, θέλει αρκετή υπομονή. Από την κακιά σκάλα μέχρι, σου λέω, να τελειώσει η ευθεία των Μεγάρων είναι κόκκινο και βλέπω και ατύχημα εκεί. Μάλιστα. Οπότε υπομονή και στα διόδια της Ελευσίνας στην είσοδο. Επίσης στο ποτάμι στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Ιωνία, από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία, με αυξημένη κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Και στην Αττική Οδό από Σπάτα προς Ανθούσα, από το ξενοδοχείο μέχρι λίγο πριν φτάσουμε στην Ανθούσα έχει δυσκολίες, όπως έχει δυσκολίες και στο Πικέρμι στην Μαραθώνος, στο ρεύμα προς Αθήνα.

0: Προηγούμενε σήμερα έχεις... να πούμε τα παιχνίδια σήμερα, Μουναμή.
1: Να δούμε αν ήρθε ο Σπανούλης, γιατί έχει μαζευτεί κόσμο στο...
0: Πού στον Άρη. Πολλά λεφτά, φίλε.
1: Πολλά λεφτά και ο Σπανούλης και το μπάτζετ της ομάδας.
0: Ναι, πολλά λεφτά ο Σπανούλης.
1: Κοίταξε, λογικά τώρα έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ. Σίγουρα τέσσερις ομάδες
0: και ΑΕΚ. Και με Αγγελόπουλο και
1: τον. Και η ΑΕΚ φαντάζομαι θα είναι.
0: Αλλά με τον Κινέζο και τον Μιστακίδη εκεί με τρελά λεφτά.
1: Λεφτά που είχαμε ξεχάσει να
0: ότι εδώ άκουγα συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ ρεπορτάζ εις βάθος στο μπάσκετ, Αντώνη. Δεν κάνω ασχέτως αν έχω επαφές.
1: Ναι, Αντώνη.
0: Δεν μπορώ να το πω, ξέρω, αλλά σαν και ξέρω. λοιπόν. Μιλάμε τώρα το συμβόλαιο που του κλείσανε. Αλλά πολύ, πολύ πάνω από 10 εκατομμύρια που γράφεται το budget.
1: Το budget, δηλαδή, ναι, θα είναι παραπάνω.
0: Και αρκετά εκατομμύρια στο Σπανούλι το χρόνο. Και άκουσα που λέγανε και ιδιωτικό σκάφος, αεροπλάνο. Είδες για να κάνουν ναυτιλιακό. Αεροσκάφος, όχι σκάφος και εδώ. Τόσο για να μετακινείται οι ομάδες σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και αυτά, ώστε να μετακινείται και ο Σπανούλης.
1: Είναι ακριβό το τσάρτερ. Η νοικία ενός τσάρτερ για το πήγαινε έλα.
0: Ιδιωτικό σκάφος. Ναι. Και για να κανεβοκατεβαίνει ο Σπανούλης.
1: Πέρα από το Σπανούλη και το.
0: Αστικός μύθος. Τι να σου πω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης έμεινε στην Ελλάδα λόγω της οικογένειας. Για φαντάσου. Έξι παιδιά ζωή να έχουν, καλό τι χανάνε. Για φαντάσου έξι παιδιά, για φαντάσου και τη γυναίκα μόνη της. Εδώ ένα, δύο, έξι και σε περνάνε από πάνω. Όχι να έχεις έξι.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αλλά δεν το ξέρω αν έμεινε μόνο για την οικογένεια.
0: Πάνω στην
1: ευθυδία,
0: πάνω σε αυτό. Ο ψωνίδου δηλαδή δεν θα υπάρχει στο σπίτι. Πού το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι. Μου επιτρέπεις λίγο Νίκο να ταξιδέψω, μου επιτρέπεις.
1: Πολύ πίσω.

0: Αδελφούλη, 1987 μαζί με το Euro. 39 χρόνια αυτό το τραγούδι. Τον Fleetwood Mac.
1: Θα δεις κανένα αγώνα απόψε. Θα δεις κανένα αγώνα απόψε.
0: Έχει 8 η ώρα Γερμανία Κουρασάο.
1: Έχει. Τι προβλέψεις εδώ. Θα στείλουμε τον κόσμο ταμείο.
0: Να σώθηκες.
1: Λέγε.
0: Γερμανία.
1: Περίμενε. Θα δίνει 1-0-5, φαντάζομαι. Μισό λεπτό. Να το δούμε. Μην κάνουμε τον τζουνό. Να λέμε στοιχήματα του 1-0-5.
0: Κριστίν Μακβί ερμηνεύεται το τραγούδι που ακούτε τώρα για να καλύψει το κενό.
1: Γερμανία, 1-0-4.
0: Ένα αισιόδοξο ερωτικό τραγούδι για να εκφράζει την επιθυμία να είναι κοντά στον άλλον. I want to be with you everywhere. Πόσο καιρό έχει να το πείτε αυτό. Όχι να το πείτε, να το νιώσετε. Ε, να σου λείπει ο άλλος, να δες μαζί σου παντού.
1: Παντού, ε. Ωραίο πράγμα. Να το λες. Να το νιώθεις, όχι να το λες για να το πεις. Αυτό είναι κανένα ζηλίκι.
0: Να φτερουγίζει η καρδούλα σου.
1: Να το λες και να βγαίνει μέσα από την ψυχή σου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Να τη σκέφτεσαι, να το σκέφτεσαι συνέχεια. Ε. Με περιμένει, γελάει ο άλλος. Ο παππούς από εκεί. Θυμήθηκε στα νιάτα σου, Νότι, ε. Για πες, ένα.
1: Τι ένα, ένα, μηδέν, τέσσερα δίνει.
0: Τι να το παίξω.
1: Αφού με κάνα over τέτοια προτείνουμε στον κόσμο.
0: Ο, τώρα σώθηκε.
1: Ναι, θα μπουν γκολ. Over 3,5 ή over 4,5. Εκεί πέρα θα το παίξω.
0: Over.
1: Over σίγουρα. 3,5 ή 4,5.
0: Τι, όχι, 3,5. 4,5.
1: 3,5 ή 1,52.
0: Αμφιβάλλω αν ήταν και over. Άντερ το δίνω.
1: Θα σκοράρει και το κουρασάω.
0: Γκολ.
1: Ναι, γκολ εγώ το. 3-15. Εγώ πιστεύω θα σκοράρουμε εμείς οι κουρασανοί. Θα σκοράρουμε.

0: Με αυτό πώς θα το γράψω τώρα, με παπιαμέντο.
1: Παπιαμέντο.
0: Παπιαμέντο δεν είναι ιταλικό, είναι κουρασιανό. Κιούρα που λέει και η φίλη μου Μανιανά.
1: Για πάμε και στο Ολλανδία, Ιαπωνία.
0: Ω, ματσάρα αυτή.
1: Ματσάρα.
0: Χι.
1: Χι, εσύ γκολ-γκολ βλέπω εγώ. Και εδώ γκολ-γκολ.
0: Καλά, εγώ τα απαλά. Αυτή η ελεφαντοστού η σημερινός δεν έχω ιδέα, φίλε. Δεν τις έχω δει τις ομάδες.
1: Καλά, τι ας πω εγώ, τι έκατσα και τις μελέτησα.
0: Δεν ξέρω.
1: Χι δύο.
0: Πάρ' τηλέφωνο τον Τζούνο. Αυτό με το Γκούτρα τώρα που το θυμήθηκα, φοβερό.
1: Ποιο?
0: Είναι στο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ Παναθηναϊκός. Και έρχεται στο μυαλό μου Τσουκαλά.
1: Τον έχεις τον Τάκη. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Άντε γεια.
0: Τρατάκι. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.

0: Έλα.
1: Σουηδία, Τινησία. Να πούμε 8 η ώρα είναι το Γερμανία, Κουρασάο. 11 το Ολλανδία, Ιαπωνία. 2 τα ξημερώματα, Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Ακτή Εκουαδόρ.
1: Ναι, σημερινό. Και, στις... και Σουηδία, Τινησία στι 5 το πρωί.
0: Ωραία, εσύ που θα έχει ξυπνήσει στι 6 θα δει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, σωστό.
0: Εκεί στο καφεδάκι σου.
1: Ναι, σωστό. Δευτέρα αύριο. Δευτέρα.
0: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω.
1: Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι.
0: Παράσκευη πρωί.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα. Μα από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Θα ακούνε από την διοίκηση του Sky και θα νομίζουν ότι κάνει παρεμβολές.
0: Λοιπόν.
1: Radio Αγριολούλουδο. Εμείς είμαστε, μας πληρώνετε.
0: Ακτή Ελεφαντοστού, σημερινός γκολ-γκολ. Όλα γκολ-γκολ τα βλέπω εγώ. 0-0 θα έρθουν. Και Σουηδία, Τινησία.
1: Στην Ισία. Ένα χ βλέπω.
0: Χ, ε. Εγώ θα το ρίξω στον Άσο. Καλή απόδοση την το 2.
1: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Υπομονή για όλους όσοι βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας. Σας καταλαβαίνω, εγώ χθες το βράδυ το ζήσα. Μια μισή ώρα στην παραλιακή. Φίλε, πολλά αλκοτέστ.
0: Καλά κάνουν.
1: Και μπράβο σας.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
9: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η ώρα είναι 7.

0: 93.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Σειρά αντιδράσεων έχει προκαλέσει η Ισραηλινή επίθεση το πρωί κατά των νοτίων προαστίων της Βηρητού, από την οποία σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν τέσσερα. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Την ίδια ώρα, στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε ότι τα εγκλήματα των Ισραηλινών στα νότια προάστια της Βηρητού δεν θα μείνουν αναπάντητα. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται για πιθανά πυρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες και κάλεσαν τους Ισραηλινούς πολίτες να είναι σε εγρήγορση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι το χτύπημα στη Βηρητό δεν έπρεπε να συμβεί. Παράλληλα, κάλεσε Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Πρόσθεσε πως η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά και θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 5 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφης στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτια, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί 2 φορές τυχαία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης, το αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Γαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Ασπροπύργου συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως καβάντζες πάρκο κοντά σε σχολικό κτίριο και περιστερώνα. Σε έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 11 δενδρύλια κάναβης, 37 φυσίγκια, 234 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, κυνηγετική καραμπίνα και πάνω από 2.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες είναι από 19 έως και 30 ετών. Κλοπές εργαλείων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών από εργοτάξια και υποανέγερση οικοδομές σε περιοχές των βορείων και νοτίων προαστίων της Αττικής διέπρατε συμμορία που εξαρθρώθηκε. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 43 και 51 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις κλοπών σε βάρη βούλα, βουλιαγμένη γλυφάδα, παλαιό φάλιρο, φιλοθέη και μαρούσι. Στη γλυφάδα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος, το οποίο επέβαινε και η μητέρα του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 17χρονος. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ. Και στους 2 οδηγούς έγινε αλκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα. Στη Φόρμουλα 1, ο Λούις Χάμιλτον πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με τη Φεράρι στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Λάντο Νόρις. Εγκατέλειψε ο πρωτοπόρος Κίμι Αντωνέλη. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 8 η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο, στις 11 η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία Τινησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
4: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Είπατε!
6: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλά στις μέρες, δεν γίνεται.
7: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
8: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
9: Που χθες το βράδυ πια το είχε γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
10: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
11: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελά.
12: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
13: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
14: Τα λόγια είναι περί τα αλήθεια.
15: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
16: Θεωρώ ναι.
17: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
18: Δεν τι ακούω από αυτό.

Γελάει ο κύριος Παπαγιαννάκος με τα ηχητικά μας. Γιατί γελάτε, κύριε Παπαγιαννάκο? Γιατί γελάτε, κύριε? Σε καλό να μας γίνει ό,τι μας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος θα αντέξει. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-172-4. Τι βομβαρδίζετε με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις αυτό το απόγευμα Κυριακής? Θανάσης Καραγιάννης, Φον Κάραγιαν στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9. Γιατί μέχρι τις 9, Νότη μου? Διότι ως γνωστόν ακολουθεί μετά τις 8 το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας εδώ και χρόνια. Πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε τα σχόλιά σας. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής Instagram και X. Για ελάτε!

Κάποια χρωστούμενα από χθες με τον τελικό του μπάσκετ. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες τον τελικό εδώ στο ΣΕΦ είπε για με νερό από τη θάλασσα, κύριε Παπαγιαννάκο. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Πήρε και την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Καταπληκτική χρονιά για τους Ερυθρόλευκους. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ προσωπικά υποκλίνομαι στον Φουρνιέ. Ασύλληπτη παιχτάρα ο Γάλλος, ασύλληπτη παιχτάρα, και στο Final Four και στους τελικούς της Basket League πήρε τον Ολυμπιακό από το χεράκι και τον οδήγησε στην κατάκτηση και των δύο τροπέων σχεδόν μόνος του, και όλη αυτή η απόδοση και εμφάνιση του Ιβάν Φουρνιέ σε απάντηση πολλών που θεωρούν πως το Μπαρτζόκας Μπολ είναι και τίποτα άλλο δεν είναι. Παιδιά, όταν έρχονται τα δύσκολα, σφίγγουν λιγάκι οι άμυνες, εκείνη η στιγμή που περιμένεις κάποιος να βγει μπροστά, δεν παίζουν και πολύ ρόλο τα συστήματα, να ξέρετε. Παίζει ρόλο αν θα έχεις την ομάδα σου και έναν παιχταρά που θα σηκωθεί από τα 8-9 μέτρα και θα το καρφώσει το τρίποντο. Λοιπόν, τέτοιος παιχταράς είναι ο Ιβάν Φουρνιέ. Νομίζω πως θα είναι από τους μπασκετμπολίστες εκείνους που όταν θα αποσυρθεί θα έχουμε να λέμε ότι βρέθηκε στη χώρα μας και τον απολαύσαμε για 4-5-6 χρόνια, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει μπροστά του άνθρωπος, δεν είναι και πολύ μεγάλος, οπότε 2-3 χρόνια τα έχει σίγουρα. Θα λέμε ότι πέρασε και αυτός και τον είδαμε και τον απολαύσαμε, και μπράβο του δηλαδή, και μπράβο στον Ολυμπιακό που έχει τέτοιους παίχτες στην ομάδα. Ήταν η καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός όλη τη σεζόν, παρότι στους τελικούς η απόδοσή του δεν ήταν ιδιαιτέρως καλή. Για τη διαιτησία, επειδή ακούω πολλά από τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς και τώρα που τελείωσε το μπασκετάκι, το οποίο πολύ το αγαπάμε και το παρακολουθούμε κάθε χρόνο και πηγαίνουμε και στο γήπεδο όποτε μπορούμε, όποτε ευκαιρίσουμε, η διαιτησία πράγματι μας αδίκησε στους τελικούς. Σε αρκετά μάτς γίναν περίεργα πράγματα. Ήταν τραγική η διαιτησία και χθες στον πέμπτο τελικό. Όμως αυτό δεν αναιρεί κάτι, παιδιά, πως φέτος ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ομάδα. Είχε πλάνο, είχε σχέδιο μέσα στο γήπεδο. Με τον Αταμάν φέτος δεν είδαμε μπάσκετ. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, δεν είναι μόνο οι τίτλοι. Διότι προσέξτε, οι τίτλοι πολλές φορές έρχονται και μέσα από τις συγκυρίες και μέσα από εξαγωνιστικούς παράγοντες, οι οποίοι παίζουν εννοείται ρόλο. Ολυμπιακός άλλες χρονιές, να θυμίσω, έχει παίξει καλύτερο μπάσκετ από αυτό που έπαιξε φέτος και δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Όμως Ολυμπιακός και φέτος, είχε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό σχέδιο, ένα πλάνο. Η πηξίδα του είναι ο Μπαρτζόκας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η σταθερά του. Στον Παναθηναϊκό εδώ τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι προπονητής την επόμενη σεζόν. Και που ήταν ο Εργίνα Ταμάν, σε πολλά μάτσα δεν πολύ καταλάβαμε ότι υπήρχε προπονητής στο τιμόνι της ομάδας. Και παρότι είχε ένα πολύ καλό ρόστερ στα χέρια του, ξαναλέω, μπάσκετ δεν είδα. Δεν είδαμε μπάσκετ φέτος από τον Παναθηναϊκό. Ας ελπίσουμε να γίνουν σωστές κινήσεις το καλοκαίρι, διότι αν γίνουν σωστές κινήσεις, όχι πολλές, τις τέσσερις παίχτες να έρθουν, ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικό ρόστερ. Δεν θέλει πολλές αλλαγές, αλλά το βασικό είναι να βρει τον προπονητή. Ποιος θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Εργίνα Ταμάν. Εκεί είναι τα δύσκολα και από ό,τι καταλαβαίνω, άλλος υποψήφιος πέραν του ο Μπράντοβιτς δεν φαίνεται πως υπάρχει. Είναι κάποιος που να έχει και την εμπειρία και τις ικανότητες και την προσωπικότητα να διαδεχθεί τον Εργίνα Ταμάν. Πάντως ο Παναθηναϊκός, για να κρατήσουμε και τα καλά για την ομάδα μου, έδειξε χαρακτήρα σε αυτούς τους τελικούς, παρά τα προβλήματα, τις αντιξοότητες. Την έφτασε τη σειρά μέχρι και τον πέμπτο τελικό. Τον κόντραρε τον Ολυμπιακό περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Και αυτό είναι μια μαγιά, πολύ καλή μαγιά για την επόμενη σεζόν. Και καλό θα είναι του χρόνου στους τελικούς της Basket League να μην έχουμε αυτή την τοξικότητα, θα την έχουμε. Εγώ κάνω μια ευχή τώρα και ας πάει και στον κουβά, ας πέσει στο πηγάδι, να μην έχουμε αυτή την τοξικότητα που είχαμε και στους φετινούς τελικούς της Basket League, να μην έχουμε περιστατικά όπως αυτά που είχαμε στον πέμπτο τελικό με τον Tyreek Jones που έγινε πυγμάχος για λίγα δευτερόλεπτα. Αλήθεια, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θέλει να πιστεύει ότι είναι το κάτι το διαφορετικό σε σχέση με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και με τις υπόλοιπες ομάδες και με το πώς
έχουμε μάθει να βλέπουμε να ενεργούν οι διοικήσεις των ομάδων. Δεν θα έπρεπε να έχει εκδώσει μια ανακοίνωση και να έχει καταδικάσει τη συμπεριφορά του αθλητή της ομάδας. Ό,τι και αν έγινε, ακόμη και αν προκλήθηκε από τον Κέντρικ Ναν, που εγώ να δεχθώ ότι προκλήθηκε, διότι και σε κάποιες περιπτώσεις ο Κέντρικ Ναν είναι εριστικός, παιδί μου, σε τσιγκλάει. Είναι εικόνα αυτή τώρα επαγγελματία αθλητή βασικού μέλους της ομάδας να ρίχνει μπουκέτα σε συναθλητή του? Είναι τώρα εικόνα αυτή? Θα έπρεπε ήδη να έχει καταδικαστεί δημοσίως η συμπεριφορά του. Καλά, εμένα η γνώμη μου είναι πως θα έπρεπε να τον έχουν στείλει. Δηλαδή του χρόνου δεν θα πρέπει να βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού ο παίκτης αυτός, ο Tyreek Jones, διότι είναι ικανός του χρόνου να διαλύσει ολόκληρη την ομάδα. Εδώ μέσα σε 3 μήνες, 4 πόσους είναι στον Ολυμπιακό, έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 επεισόδια ήδη. Φανταστείτε τι έχει να γίνει την επόμενη χρονιά. Και τέλος πάντων, αυτό αφορά εννοείται και τον Παναθηναϊκό και όλες τις ομάδες. Δεν γίνεται να περιμένουμε κάθε φορά τον αθλητικό δικαστή να επιβάλλει την τάξη ή τα όργανα του ΕΣΑΚΕ ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου. Υπάρχει και εσωτερικός κανονισμός στις ομάδες. Τα του οίκου τους θα πρέπει από μόνες τους να τα βάζουν σε μια τάξη. Δηλαδή, στον Tyreek Jones ήδη, δεν ξέρω, ελπίζω να έχει γίνει, θα πρέπει να το έχουν τραβήξει το αυτοί και να του πούν, αδερφέ, είσαι στον Ολυμπιακό. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να συμπεριφέρεσαι έτσι. Μαζέψου. Και το ίδιο θα έπρεπε να πει κάποιος Παναθηναϊκός και στο Κέντρικ Ναν, ο οποίος το έχει χάσει το μυαλό του, το έχει χάσει, νομίζω το είδαμε και στους φετινούς τελικούς. Αυτό κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτό το παιδί, διότι δεν είναι ο Κέντρικ Ναν που γνωρίσαμε όταν ήρθε την πρώτη χρονιά και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της EuroLeague. Πολλά μπράβο και στους New York Knicks που κατέκτησαν μετά από 53 χρόνια το πρωτάθλημα στο NBA. Παιδιά, αυτό είναι τρελό. Είναι πραγματικά τρελό να είσαι 53 ετών και να μην έχεις δει την ομάδα σου, τους Knicks, έτσι, να κατακτούν πρωτάθλημα. Είναι πραγματικά τρελό, αλλά αυτό δείχνει και πόσο ανταγωνιστικό είναι το NBA, εν αντιθέσει προφανώς με το ελληνικό πρωτάθλημα ή ακόμη και με τη EuroLeague. Είναι όμως τρελό. Jalen Brunson, εκπληκτικός μπασκετμπολίστας και αυτός, απίστευτος, έκανε παπάδες στους τελικούς. 4-1 κέρδισε η Νέα Υόρκη του Σαν Αντώνιο, η Νίξ του Σπέρς και βεβαίως ατελείωτα πανηγύρια στο Μεγάλο Μήλο τη Νέα Υόρκη. Διαβάζω πως την Πέμπτη θα έχουμε την παρέλαση στην πόλη της Νέας Υόρκης με τους πρωταθλητές, ανοιχτό λεωφορείο, το δήμαρχο να τους υποδέχεται στο δημαρχείο. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει εκεί. Ο κακός χαμός! Και έχει και γενέθλια σήμερα ο πρόεδρος Ρώτη, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, κλείνει τα 80 χρόνια ζωής και σε αυτά τα 80 χρόνια έχει βαρθεί να μας ταλαιπωρήσει ακόμη περισσότερο. Τέλος πάντων, έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος για το γεγονός πως οι Ισραηλινοί, οι φίλοι του, οι συμμαχοί του πάνε να τεινάξουν στον αέρα τη συμφωνία την οποία, αν είναι η αλήθεια, με κόπο πάει να οικοδομήσει με τους Ιρανούς, που δεν είναι και οι πιο εύκολοι συνομιλητές. Αλλά αυτά θα έπρεπε να τα γνωρίζει ο κύριος Τραμπ, αλλά το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, σε προηγούμενη εκπομπή, κάτι ανιστόρητοι τύποι βρίσκονται στο Λευκό τον Οίκο. Στη Μέση Ανατολή, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, έτσι ώστε να κάνεις business στο μέλλον, διότι η μεγάλη εικόνα αυτή είναι, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τελειώσει εκεί με τις αιματοχυσίες και τους πολέμους, να αλλάξει δυνατόν, που δεν είναι εφικτό και δυνατόν, στο Ιράν και σε άλλες τέτοιες χώρες με αυταρχικά καθεστώτα τη διοίκηση, να βάλει κάποιον που θα είναι στη δική του σφαίρα επιρροής και να κάνει δουλίτσες, να κάνει business, να αναπτυχθούν οι χώρες, να βγάλει αυτός πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια και για τα τρισέγγωνά του. Όμως, όπως πολύ εύστοχα το γράφει σήμερα στην Καθημερινή της Κυριακής ο Κωνσταντίνος Φίλης στο άρθρο του, αναλύοντας το τι ακριβώς

0: Ανατολή θα τη βάλει σε τάξη ο Ντόναλντ Τραμπ. Γοναυτάκια για τον Αμερικανό πρόεδρο που έχει προγραμματίσει MMA έξω από το Λευκό Οίκο και άλλες τέτοιες ιδέες. Τι να πεις. Φύγαμε για να δούμε πρώτα τι γίνεται στους δρόμους. Νότικα που έχουμε κάποια προβλήματα και μετά θα συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Πρώτα στους δρόμους, να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω. Βλέπω αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας από Μεταμόρφωση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα, σε ποιο ρεύμα, σας πω τώρα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Παλίνη, από τα Σπάτα μέχρι και την Παλίνη στο ρεύμα προς Αθήνα, πολύ κίνηση στην Αττική Οδό αυτήν την ώρα και στο κέντρο. Νωρίτερα είχε κίνηση, κάτι έχει και τώρα, αλλά είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Εκεί έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο, δηλαδή, βλέπω να υπάρχει πυκνή ροή των οχημάτων, όχι όμως κάτι το φοβερά ανησυχητικό. Η παραλιακή επίσης έχει κίνηση. Θα είχε σήμερα την τιμητική της, φαντάζομαι. Καλοκαιράκι, παιδιά, μύρισε καλοκαιράκι. Έχει κίνηση στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι και Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Γυρίζετε κάποιοι, γυρίζετε. Ελπίζω να τα περάσατε όμορφα. Α, και στη Βουλιαγμένη κίνηση βλέπω. Εκεί στο Καβούρι, ναι. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Θα επιστρέψετε στη βάση σας όλοι. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο από πλευράς κίνησης. Αν υπάρχει κάποιο σημείο που εμένα μου έχει διαφύγει. 2-10-48-0-170 έως και 4 ή skyradio.gr, όπου θέλετε μας λέτε κυκλοφοριακά ζητήματα που έχουν προκύψει και εμείς δεν τα έχουμε εντοπίσει. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Haul το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, εσύ καλά?
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλό απόγευμα. Είμαι καλά, εντάξει, και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τις χθεσινές εικόνες που είδαμε με το ξύλο.
0: Και με τα ΜΑΤ, μετά, αμέλησα να το αναφέρω και αυτό, και με τα ΜΑΤ που κάποιοι από τους ξένους του Παναθηναϊκού ήθελαν να πάνε και να παρακολουθήσουν κανονικά την απονομή στον Ολυμπιακό του πρωταθλήματος, αλλά δεν τους επετράπη από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Ναι. Αυτός ο αθλητικός πολιτισμός δεν επιτρέπεται στη χώρα μας. Στο Καφριλίκι όμως έχει περίοπτη θέση, περίοπτη θέση.
2: Κάθε χρόνο, να σου πω, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες την ίδια κουβέντα κάνουμε. Και μαζί και όλοι μας, και προκοπή δεν βλέπουμε. Αλλά ελπίζουμε κάπως να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί σε λίγο καιρό μπαίνουμε και στο 2030, δηλαδή δεν έχουν τέτοιες εικόνες.
0: Πριν μας πεις στα tousky.gr, την καλησπέρα στη φίλη μου την Κάτια. Μου λέει, είδαμε και τον Χέις Ντέιβις σε πόσα παιχνίδια έπαιξε, 2-3 το πολύ. Παιδιά, επειδή τα ακούω από πολλούς Παναθηναϊκούς, τι να σου κάνει και ο Χέις Ντέιβις? Ο άνθρωπος έπαιζε 38-40 λεπτά, έπαιξε 48 λεπτά στο τέταρτο μάτς. Τον έχουμε λιώσει. Δεν είναι ο Σούπερμαν. Δηλαδή τι να κάνει, και πρόσεξε, έχει την απέτηση από τον Χέις Ντέιβις να παίζει και φανταστική άμυνα, που την παίζει, είναι εκπληκτικό στην άμυνα ο Χέις Ντέιβις.
2: Είναι και πολύ έξυπνο στην άμυνα.
0: Ναι. Και μετά να τα βάζει και όλα μπροστά. Δεν γίνεται. Και να πέφτουν και δύο από τον Ολυμπιακό πάνω του, διότι έπεφταν δύο και τρεις να τον κλείσουν, ειδικά όταν δεν έπαιζε ο Νάν, όταν δεν ήταν στην πεντάδα ο Νάν. Αλλά για αυτό που μου λέει η Κάτια, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει σούπερ μεταγραφές, ναι. Και αυτός που πήρε από τη Βαλένθια, ο Μοντέρο, είναι εκπληκτικός μπασκετμπολίστας.
2: Και ο Μακιντάρ.
0: Έχει κάνει φοβερή χρονιά και είναι και πιτσιρικάς και έχει και όλο το μέλλον μπροστά του. Και ο Μακιντάρ θα βοηθήσει πολύ. Ναι, έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις ο Ολυμπιακός. Αλλά είναι λογικό να ψαχνόμαστε, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει με τον Αταμάν. Δεν μπορείς να παίρνεις παίχτες χωρίς να έχεις βρει τη διάδοχη κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Στις κανονικές ομάδες προσλαμβάνεις τον προπονητή και του λες, coach, ποιους παίρνουμε τώρα, τι κάνουμε, θα μείνουν όλοι, θα φύγει κάποιος, τι γίνεται? Έτσι γίνεται στις σοβαρές ομάδες. Άντε να πάρουμε κουτουρού παίχτες.
2: Οι οποίοι μπορεί να φύγουν επειδή δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία του coach. Είναι ένα θέμα, ακριβώς. Τέλος πάντων, τώρα στα δικά μας, Πέτρο,
0: skyradio.gr.
2: Ναι, έχουμε μεσανατολικό το οποίο φιγουράρει στις πρώτες θέσεις. Είχαμε εκείνο το χτύπημα των IDF σε προάστια της Πειραιού. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό απειλεί, με ερωτηματικό το απειλεί, να τορπιλήσει τη συμφωνία που επίκειται τις επόμενες ημέρες. Δεν θα μείνει αναπάντητη η επίθεση του Ισραήλ για μηνύ Τεχεράνη. Βεβαίως και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι αυτό το χτύπημα δεν έπρεπε να έχει συμβεί, καθώς βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπως λέει.

0: ημέρα των γενεθλίων του Αμερικάνου πρόεδρου, που όπως θες και εσύ ετοιμάζεται στους ρυθμούς του UFC. Έχει κάτι κλουβιά στους λευκούς οίκους, στο λευκό οίκο. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα γίνει. Όλο και κάποιες εκπλήξεις θα μας επιφυλάσσει, δεν γίνεται. Πάντως ο Γκαλιμπάφ από την πλευρά του Ιράν λέει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Νταχίγια δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να τηρήσουν τη συμφωνία. Και ο Ομπάμα, μίλησε και ο Ομπάμα, ο Μπαράκ Ομπάμα, αμφιβάλλω ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα είναι ουσιαστικά διαφορετική από αυτήν του 2015.
1: Ναι.
0: Κοινώς όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, Πέτρο, είναι ρευστά από, όχι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, μη σου πω. Έτσι. Τώρα,
1: και πάντα ήταν ρευστά στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πάντα ρευστά ήταν δηλαδή. Πάντα, αν έχει την ελάχιστη ιστορική γνώση τι έχει συμβεί εκεί στις περιοχές αυτές, το γνωρίζει αυτό, το ξέρεις.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τώρα, σε άλλα νέα, να σου πω, να πάμε λίγο. Βασικά, πριν πάμε στα τις εγχώριες επικαιρότητας, να σου πω ότι έχουμε και μια είδηση από την Ελβετία και το δημοψήφισμα στην Ελβετία. Οι πολίτες είπαν όχι στο όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Δηλαδή, υπήρχε μια πρόταση για πλαφόν πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, το διάβασα. Και το όχι επικρατεί τελικά, ε.
0: Ναι. Δείχνει πως το 55% του πληθυσμού ψήφισε όχι. Δηλαδή, μιλάμε για ασφαλές αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι πρώτες προβλέψεις. Ελπίζουμε να τηρηθεί το όχι εκεί. Λοιπόν, τώρα.
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι η κατάσταση πάντως και στην Ευρώπη, όπου όλοι, ξέρεις, ψάχνουν τρόπους να βρουν να βάλουν φραγμό στα αυξημένα μεταναστευτικά κύματα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410 91 760.
9: Κινητό 6945 3627 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 10% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Smart και αρμονία.
17: Αρμονία και smart.
16: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
17: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
16: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
17: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Νέες δηλώσεις στο Fox News έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες επιμένει ότι μια συμφωνία με το Ιράν αναμένεται τις επόμενες λίγες ώρες. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό το πρωί δεν έπρεπε να συμβεί. Παράλληλα, κάλεσε η Ισραήλ και η Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Πρόσθεσε πως η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά και θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Ισραηλινή επίθεση το πρωί κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού καταδίκασε η Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Με αντίπεινα προειδοποίησε η Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται για πιθανά πυρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 5 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά αποδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός που φέρεται να έχει εστίσει στο Χαλάνδρι εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης ουσιών ντόπινγκ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Ασπροπύργου συνέλευσαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας. Οι συλληφθέντες είναι από 19 έως και 30 ετών. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
21: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά.
22: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
23: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
22: Προβληματίζεστε?
21: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
24: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
23: Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτι.
25: Αριστερή! Αριστερή!
26: Εσένα πώς φαίνεται?
21: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
25: Τι είπατε!
21: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τη λύση και του έρχονται και ακριβά.
27: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
22: Γενικά, δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
21: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσει που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
27: Συνέχεια κάνουν εκπτώσει. Συνέχεια εκπτώσει.
21: Εγώ τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
27: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
28: They're the same picture.
21: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ,
0: αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική, γι' αυτό. Καλά.
1: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν
0: ξέρω που δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κομμάτι τους.
2: Καλά να πάθετε!
0: Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
3: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
0: Δεν θέλουν να δώσουν εκατομμύρια, πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
3: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.

Αυτό το τραγούδι της Αλυσιακής και του JZ τραγουδούν από χθες το βράδυ οι Νεορκέζοι και οι Νεορκέζες. Empire State of Mind, ένα τραγούδι ύμνος για τη Νέα Υόρκη, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2009.

0: στίχη του τραγουδιού περιγράφουν τη Νέα Υόρκη ως μια πόλη γεμάτη ευκαιρίες και όνειρα, την εξυμνούν επί της ουσίας. Για τη Φόρμουλα 1 που λέγαμε εδώ με τον κύριο Παπαγιαννάκο, ποιος είναι ο γυρεότερος νικητής σε Grand Prix, είναι μεγάλη λίστα, να ξέρετε. Βέβαια, εντάξει, τώρα οι συνθήκες του αθλήματος έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εδώ τώρα τρέχουν αυτοί με 200-300 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε είναι τόσο μεγάλη η καταπώνηση των οδηγών που δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος είναι 53 ετών, όπως ήταν για παράδειγμα ο Λίτζι Φατζιόλι, και είναι ο γυρεότερος νικητής στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Είχε τρέξει, είχε τερματίσει πρώτος το 1951. Πάντως ο Λιούις Χάμιλτον με την νίκη του στη Βαρκελόνη σε ηλικία 41 ετών είναι ο γυραιότερος νικητής του 21ου αιώνα και ο γυραιότερος από το 1970 και μετά. Και πολλά μπασκετικά μηνύματα μου έχουν έρθει, κύριε Παπαγιαννάκο και αγαπητοί ακροατές. Ο Κωνσταντίνος: κύριε, δεν σημαίνει επειδή ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ ότι οι διαιτητές δεν μπορούν να ανατρέψουν παιχνίδια ή μια χειρότερη ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει μια καλύτερη και να παίρνει πρωτάθλημα. Ναι, δίκιο έχεις. Εγώ αναφέρομαι στη γεύση που μας άφησαν οι δύο ομάδες όλη τη χρονιά. Σε αυτό αναφέρομαι, γιατί τελείωσε η σεζόν. Δεν πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό. Για τους τελικούς έχω γνώμη ότι αν η διαιτησία ήταν 50-50, θα το έπαιρνε λογικά το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Θα το έπαιρνε. Ήταν σε καλύτερη πνευματική κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα που έχει πετύχει το νούμερο ένα στόχο της να κάνει reset και να μπορέσει να πει ότι τώρα παιδιά πάμε για το πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο, το είδαμε αυτό. Ότι ήταν δύσκολο για τον Ολυμπιακό να μπει στο πνεύμα των αγώνων. Ο Κώστας: καλησπέρα, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, φίλε, τι θα έπρεπε να τον κάνουν? Να τον τιμωρήσουν πάρα πολύ αυστηρά, ενδεχομένως να του επιβάλλουν και ισόβιο αποκλεισμό του κύριου Γιαννακόπουλου με αυτά που έχει κάνει κατά καιρούς. Ο οποίος με αυτά που κάνει δεν καταλαβαίνει ότι κάνει ζημιά στην ίδια του την ομάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγει κερδισμένος από αυτά που έχει κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος τον τελευταίο καιρό. Ζημιωμένος έχει βγει, τέλος πάντων. Τον αντίπαλο έχει βοηθήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για μια άλλη συζήτηση. Η Σμαράγδα: καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω, καλή συνέχεια. Και εγώ που μου έστειλες μήνυμα, Σμαράγδα μου, και που είσαι βεβαίως στην ακρόαση. Ο Γιάννης: καλό απόγευμα. Μας ενημερώνει πως και φέτος θα έχουμε το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου. Να τα περάσετε όμορφα και να έχετε και πολλούς νέους εκεί, νέα παιδιά. Μου λέει ο Γιάννης ότι έχουν νέα παιδιά, εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. Μακάρι να ζωντανέψει και πάλι η ελληνική Ήπεθρος. Το θέλουμε πολύ αυτό, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Ο Άγγελος μας ενημερώνει πως η κάθοδος της Μεσογείων κοντά στους Αμπελόκηπους από Κατεχάκη προς Αθήνα έχει πάρα πολύ κίνηση. Ένα περιπολικό εκεί και ένα όχημα της περιφέρειας. Ήμουν στο αντίθετο ρεύμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα, κάτι έχει συμβεί εκεί. Αν κάποιος γνωρίζει, παιδιά, να μας ενημερώσει, διότι και από την τροχέα εμείς που ζητήσαμε να μάθουμε αν έχει ενημέρωση για κάποιο συμβάν γενικότερα στην Αττική, μας είπαν ότι δεν έχει συμβεί κάτι. Οπότε αυτό είναι κάτι το καινούριο. Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία πάντως. Ούτε στους χάρτες της Google είδα κίνηση εγώ στη Μεσογείο. Δεν ξέρω αν τώρα, για να μπω, ρε παιδιά. Μήπως εγώ δεν είδα καλά. Όχι, δεν φαίνεται εδώ κάτι στη Μεσογείο δηλαδή να υπάρχει. Άρα και τους χάρτες της Google με φιδό να τους χρησιμοποιούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά: μην ξεχνάς, Πέτρο, ότι το πρώτο ατόπιμα ξεκίνησε από τον Νάν όταν έριξε την μπάλα στο κεφάλι του Σάσα. Ναι, ναι. Μα εγώ είπα ότι ο Νάν δεν έχει τη συμπεριφορά που θα έπρεπε να έχει ως ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι ο κορυφαίος. Είναι ο πιο ταλαντούχος, είναι ο καλύτερος. Το μυαλό του φέτος όμως ήταν αλλού. Λοιπόν, και έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο το οποίο πράγματι δείχνει τον Νάν να πηγαίνει και να του ρίχνει μία στην κοιλιά του Tyreek Jones, να τον σπρώχνει, κάτι του κάνει εκεί. Έχει βγει σε κάποια site, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είχε το όποιο δικαίωμα άλλος να πάει να του σκάσει μπουκέτο. Που αν τον έβρισκε με τη δύναμη που πάει να τον χτυπήσει, παιδιά, θα είχαμε σοβαρά θέματα μετά. Δεν είναι έτσι απλό. Μιλάμε για ντερέκι τώρα τα Eric Jones. Δεν είναι να ρίξω εγώ μπουνιά. Να ρίξω εγώ μπουνιά στον Παπαγιαννάκο δεν θα πάθει ενδεχομένως και τίποτα. Δηλαδή και όλη μου τη δύναμη να βάλω τα Eric Jones όμως, πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε. Πολύ επικίνδυνο και από τα περιστατικά αυτό, το οποίο ξέρεις, επειδή είμαστε, Αλέξανδρέ μου, στην Ελλάδα, το προσπερνάμε ότι εντάξει, έγινε και αυτό. Έπαιξαν μπουνιές στα ποδητήρια. Δεν είναι έτσι. Και οι ΚΑΕ το προσπερνάνε και η αθλητική δικαιοσύνη το προσπερνάει. Ερωτηματικό εδώ. Περιμένω να δω αν θα υπάρξει ποινές για τους, αν θα υπάρξει κάποια ποινή για τους αθλητές. Πρέπει να υπάρξει ποινή και αυστηρή και για τους δύο. Διότι όντως υπάρχει μερίδιο ευθύνης και για τον Kendrick Nunn. Ο Σάββας από τις Σέρες, Πέτρο, ποιο Χέις Ντέιβις, πιο χάλια δεν γίνεται. Διαφωνώ, φίλε μου, διαφωνώ. Διαφωνώ. Παιχταράς είναι ο Χέις Ντέιβις. Παιχταράς. Αλλά είναι λογικό όταν τον βάζεις να αγωνιστεί σε μια ομάδα που δεν έχει όλη τη χρονιά αρχή, μέση και τέλος. Δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός, αλλά έχει κάνει και κάποια πολύ καλά μάτς ο Χέις Ντέιβις. Και με τη Βαλένθια σε κάποια μάτς ήταν εξαιρετικός. Θυμίζω πως το δεύτερο παιχνίδι στη Βαλένθια το κερδίσαμε χάρη στο Χέις Ντέιβις που έκανε παπάδες. Και στη σειρά με τον Ολυμπιακό βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά οι εντοχές του είναι συγκεκριμένες. Εδώ έπαιζε 40 λεπτά, ρε παιδιά. Ανά δύο μέρες. Πόσο να αντέξει. Αυτά. Και ο Γιώργος μου λέει πως στη Μεσόγειο είμαστε όμοιροι στις όρεξεις των Ισραηλών. Ναι, με πας εκεί στα γεωπολιτικά. Αν θέλουν θα σταματήσει ο πόλεμος, αν δεν σαμποτάρουν κάθε συμφωνία θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Ναι, δεν ξέρω, αμφιβάλλω αν θα θέλει ο κύριος Νετανιάχου συμφωνία. Νομίζω πως δεν θέλει συμφωνία και για λόγους που έχουν να κάνουν με την προσωπική του πολιτική επιβίωση. Έχει κάθε λόγο να τη σαμποτάρει αυτή τη συμφωνία ο κύριος Νετανιάχου. Μίλησα με τον Νετανιάχου και του είπα τι στο διάλογο κάνεις. Αυτή είναι η νεότερη πληροφόρηση που έχουμε για την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για τις επιθέσεις που είχαμε των Ισραηλινών σήμερα το πρωί στο Λίβανο. Επιθέσεις για τις οποίες εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Με αυτόν τον τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι δηλώσεις που έχει κάνει αυτές στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, κυρίες και κύριοι. Ντόναλντ Τραμπ τα έχει πάρει σβάρνα τώρα, έχει και τα γενέθλιά του και του τα έχει χαλάσει τα γενέθλιά του που θέλει να τα γιορτάσει με κάθε δόξα και με κάθε τιμή ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Νετανιάχου. Φύγαμε, κύριε Παπαγιαννάκο, να δούμε μαζί, παιδιά, το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Έχει ψωμί, λέμε.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο.

0: Παγωθήκατε ρε παιδιά, όχι δεν έρχονται εκλογές. Εκλογές το 2027. Το επανέλαβε και αυτή την εβδομάδα ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε τον.
1: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
0: Ναι, αλλά αν είναι να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027, γιατί ξεκινάει από τώρα περιοδίες ο Πρωθυπουργός? Κύριε Πρόεδρε, με μέτρο τα ταξίδια, αν είναι να γίνουν τότε οι εκλογές, δεν είναι τόσο μεγάλη χώρα?
1: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα, από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.
0: Το βλέπεις, το διαπιστώνεις ότι έχει μυρίσει εκλογές, παιδιά, ότι έρχονται εκλογές, και από κάποια μέτρα τα οποία ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, μάθαμε αυτή την εβδομάδα πως θα αυξηθεί κατά πολύ ο μισθός κάποιου που είναι Μητροπολίτης στην Εκκλησία, κληρική. Μάλιστα, μια χαρά, ωραίες αυξήσεις.
2: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί σε μια μεγάλη Μητρόπολη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνολό της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Οι συνάδελφοι στην ΕΡΤ θα πάρουν αυξήσεις, θα πάρουν λεφτά. Παιδιά, μοιράζει χρήμα, ο πρόεδρος μοιράζει χρήμα.
3: Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, με νόμο που ψήφισε δυστυχώς μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όταν η ΕΡΤ ασκεί χρηστή διοίκηση και παράγει πλεονάσματα, σεβόμενη κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, επιστρέφει στους εργαζόμενους της ΕΡΤ 1,5 μισθό πίσω.
0: Σε εμάς θα δώσει τίποτα ο πρόεδρος, κύριε Παπαγιαννάκο, ή θα βάλει το πορτοφόλι μέσα στη τσέπη, ή για μας υπάρχουν συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες?
1: Κινούμαστε, και θα το ξαναπώ, στα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Καθένας θα ήθελε να μπορεί να κάνει περισσότερα από αυτό το οποίο κάνουμε. Αλλά θέλω να κάνω την αντιδιαστολή με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος και αναγκάζονται να κάνουν περικοπές και αυξήσεις φόρων. Εμείς είμαστε στην αντίθετη κατάσταση.
0: Στην αντίθετη κατάσταση με την αρνητική εννοία είμαστε και σε άλλα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Μη σας τα θυμίσω τώρα και σας στεναχωρήσω στην ακρίβεια. Εδώ είναι πανάκριβα όλα έξω, όχι τόσο ακριβά. Στο κοινωνικό κράτος, έξω υπάρχει κοινωνικό κράτος της προκοπής. Εδώ ακόμη το φτιάχνουμε. Τέλος πάντων, ο Πρόεδρος, γιατί θέλει τρίτη τετραετία? Την έδωσε την απάντηση αυτή την εβδομάδα στον Νίκο το Χατζηνικολάου.
2: Μέχρι το 2030 τα κρυφιάνη Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών των ηττημένων. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Που ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει. Και θέλω να είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα κάνω ό,τι παίρνει από το χέρι μου και με συνταγματική κατοχήρωση αυτό να μην συμβεί.
0: Μάλιστα. Δεν θα είναι για τέταρτη φορά υποψήφιος, τουλάχιστον μάθαμε αυτό. Πάλι καλά, κύριε Πρόεδρε, διότι και ο κοτς Μπαρτζόκας κάποια στιγμή θα αποσυρθεί, δεν θα είναι για πάντα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Καταλάβατε, για το κόμμα Τσίπρα είχε να πει κάτι καλό ο Πρόεδρος.
2: Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά.
4: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
2: Σίγουρα όχι. Συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντυμόμετρο αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντυμότητα, για πολιτική εντυμότητα, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας θα τα πει αυτά.
0: Αρχίσαν να μιλάνε και για τα διπλώματα οδήγησης, αφήστε τα. Σοβαρεύει η πολιτική αντιπαράθεση. Σοβαρεύει.
5: Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.
0: Έμαθε από τις ήττες του ο πρόεδρος, παιδιά, και τώρα επιστρέφει για τις οποίες ήττες του ήταν και κάπως προσγειωμένος, δηλαδή θα έλεγε κανείς πως τις ανέμενε από ό,τι φαίνεται. Ήταν σαν να είχε μια βεβαιότητα πως θα ιτηθεί από το σημερινό πρωθυπουργό.
6: Επαίρνει ο Θανάσης Καρτερός.
7: Μάλιστα.
6: Και μου λέει θα σε γνωρίσει. Mm-hmm. Και πηγαίνω εκεί πέρα και μου κάνει μια τρομερή ξενάγηση ο Καρτερός στο Μαξίμ και μου λέει να εδώ είναι που κάνουν το Υπουργικό Συμβούλιο, εδώ είναι που τρώνε τα, αυτά τα,
7: τα, δι, τα γεύματα με τους όταν είναι τους επισήμους
6: και εδώ είναι που θα παραδώσει το Μητσοτάκη.
7: Ωραίο.
6: Το οποίο ήταν αριστονίδη.
7: Είχε το γνώθι σε αυτόν τουλάχιστον.
0: Το είχε Γιώργο μου, το είχε Γιώργος Ευγενίδης κυρίες και κύριοι, πήρε συνέντευξη από τον Νίκο Μωραΐτη για το πρώτο θέμα .gr. Και εξαγγελίες είχαμε από τον πρόεδρο της Ελλάς. Δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτό το Ελλάς, παιδιά. Πάω να πω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τα. Θέλουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι το χρόνο μας. Δωρεάν μέσα μεταφοράς για όλους από τον Αλέξη μας.
5: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: 200 εκατομμύρια ψίχουλα σαν να σου λέει τι είναι αυτά λεφτά, είναι αυτά τώρα. Βάλε και κάτι παραπάνω, πρόεδρε. Σαν να τ' άκουσα και από κάποιον άλλον αυτό το μέτρο να το εξαγγέλει αυτή την εβδομάδα. Ποιος θα ήταν άραγε, ρε παιδιά.
8: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ο πρόεδρος Νίκος, παιδιά, ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Δραπετσόνα. Πρωτοτυπία εκεί στην αντιπολίτευση, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα. Πρωτοτυπία μεγάλη. Σαν να το έχει καβαλήσει το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας τον τελευταίο καιρό, Και δημοσκοπικός και το Πασόκ τι κάνει, κοιμάται.
9: Τσίπρας θέλει να σας τσουβαλιάσει.
10: Στο πάνελ εδώ δεν υπάρχει, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Ελλάς. Άρα λοιπόν ρωτήστε το Πασόκ, κυρία Βούλτευση, και το Πασόκ έχει πει
9: τι
10: ξεκάθαρα.
9: Τι να ρωτήσω το Πασόκ.
10: Έχει πει ξεκάθαρα.
9: Το Πασόκ κοιμάται όρθιο.
10: Για να έρθει, κυρία Βούλτευση.
9: Κοιμάται στο παγκάκι και πληρώνει ξενοδοχείο. Τι λέτε τώρα. Εδώ ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση και κοντεύει να σας περάσει κάποιος που είναι εκτός Πασόκ.
0: Ό,τι και να σέβεται ο κύριος του Πασόκ, ο οποίος δεν ξέρω ποιος ήταν, ένα δίκιο το είχε η κυρία Βούλτεψη. 10 points από μένα στην κυρία Βούλτεψη. 10 points για αυτή την παρέμβαση στο Action 24, νομίζω, αυτή την εβδομάδα. Ωραία χρόνια τα χρόνια του Πασόκ, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι κρίμα που δεν θα επιστρέψουν ποτέ.
11: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
7: Μάλιστα.
11: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
12: μπουζούκια θα πω εγώ.
11: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Και εσύ από δύο γυναίκες είχες νότι τότε, επί Πασόκ. Από δύο γυναίκες και εσύ. Δεν ήξερες πού να τις βάλεις, τι να τις κάνεις, πώς θα το διαχειριστείς αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ όλα καλά, παιδιά. Ζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζει. Μάλλον όχι. Μάλλον έχει πεθάνει.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα πτώμα, νομίζω ότι.
13: Είναι ένα πτώμα.
12: Πτώμα είναι.
13: Ναι.
12: Αντικειμενικά.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πτώμα. Ναι.
12: Δεν είναι μόνο δημοσκοπικά πτώμα. Είναι
13: πολύ... Αλλά εκτός από παιδική χαρά που ήταν, εκτός του ότι αυτοκτόνησε.
9: Εκτός τώρα
13: το πτώμα αυτοκτόνησε.
12: Όταν αυτοκτονείς, πτώμα γίνεσαι. Αλλά...
13: Άρα μετά την αυτοκτονία έχει μείνει το πτώμα του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Το τσάκωμα γίνεται λοιπόν πάνω σε ένα πτώμα για το οποίο και οι δύο πλευρές έχουν συμπράξει για την δολοφονία. Δηλαδή, ο εκφυλισμός αυτός έχει ξεκινήσει από το χρόνο που ήταν ακόμα πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Αν σας λέει κάτι και τελεία
13: εκεί.
0: Και εξηγήσεις που άρεσαν του κυρίου Γιώργου Τσίπρα, τι γίνεται μετά την αυτοκτονία, το πτώμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ευθύνες του Αλέξη μας, ναι. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ο Παύλος ο Πολάκης έχει δώσει ένα τελεσίγραφο στον κύριο Φάμελ. Και το τελεσίγραφο αυτό λήγει την επόμενη εβδομάδα. Οπότε τι κάνουμε εμείς παιδιά, ετοιμάζουμε ποκπον και περιμένουμε.
14: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες βέβαια να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση και με και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι
13: αλλιώς,
14: τέτοιο,
13: ναι,
14: δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπος της.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

λόγια, απλά μια λέξη, τόσο να πολλά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί. Την καρδιά μου χίλια κομμάτια

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχηκα απ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου πράκτικα.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410 29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410 91 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε. Που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.